όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

σε έχει ξεθοριάσει σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε.

0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.
1: Ειλικρινά, πες μου τι αισθάνεσαι όταν με βλέπεις ξαφνικά. Δεν θες να μ' αγκαλιάσεις, να με φιλήσεις, να μου

Δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει

Δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Δρόμος, 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Δρόμος, 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Έχετε ωραία φωνή γενικότερα, τραγουδάτε κιόλας?
2: Όχι, όχι, μόνο στο μπάνιο.
3: Εγώ θα ήθελα να μας πεις λίγο από το ποτπουρί που κάνεις όταν είσαι στην κουζίνα και καθαρίζεις.
2: Η αλήθεια είναι ότι τραγουδάω Πάριο.
1: Πάριο.
3: Ακούμε.
2: Πάριο.

Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Κάθε πρωί στις 7, μόνο στον δρόμο. 89,8. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.

0: Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Τι γίνεται, παιδιά, πώς πάμε?
1: Καλημέρα, Χρήστο. Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα, Χριστάρα, και σε σένα, Χρήστο Σαράτος. Καλημέρα και στην Αθηνά.
1: Όλη γεια σου, Αθηνά.
0: Είμαστε εδώ.
2: Πολλές καλημέρες,
0: πέσαμε. Πολλές καλημέρες. Σήμερα είναι η Διεθνή Ημέρα Ειρήνης, Παγκόσμια Μέρα Αλτσχάιμερ. Έχει δυνατά γεγονότα.
1: Έχουμε να πούμε πολλά.
0: Ερχόμαστε από ένα Σαββατοκύριακο δυνατό.
1: Πάρα πολύ κουραστικό.
0: Ποδοσφαιρικά.
1: Α.
0: Θα ξεκινήσω με την μεγάλη.
1: Ήταν πέναλτι.
0: Πέναλτι. Πέναλτι έπιασε ο Τζολάκη.
2: Δεν ήταν πέναλτι. Ναι.
0: Για ποιο λε?
2: Για ποιο να λέω?
0: Για ποιο?
2: Τη ΣΑΕΚ.
0: Α, δεν. Πε μου, τι.
2: Δεν ήταν πέναλτι. Κύριε Πάνο.
0: Για τη ΣΑΕΚ, για ποιο? Για το
2: παιχνίδι. Το πέναλτι που πήρε η ΑΕΚ στο Βόλο. Στο δεν Βόλο. Είναι πέναλτι με τίποτα. Α. Είναι
0: πέναλτι. Γι' αυτό αντέδρασε ο Χιλιάς ο Μπέος.
2: Καλά, δεν θέλει και πολύ για να αντιδράσει ο Χιλιάς ο Μπέος, αλλά γι' αυτό αντέδρασε.
0: Ναι. Δεν ήταν πέναλτι.
2: Δεν ήταν πέναλτι.
0: Εντάξει, δεν έχω άποψη γιατί δεν το.
2: Δεν ήταν πέναλτι. Δεν, ήταν πέναλτι.
0: Δεν το μελέτησε ακριβώς το
2: αλλά,
0: θέμα.
2: Αλλά βάση περιπτώσει. Τι να κάνω τώρα. Έχω... Η Πανάθα συνεχίζει ακάθεκτη. 5 στα 5.
0: Mm-hmm. Εγώ ήθελα να αναφέρω τον μεγάλο ήρωα του Σαββατοκύριακου, mm-hmm. τον Μπάμπη τον Κοστούλα.
2: Κοστούλας.
0: Ένας Έλληνας που πραγματικά διαπρέπει στην Αγγλία. Περιμέναμε τον Τζόλι με την Arsenal, mm-hmm. και ξαφνικά μας γίνει ο Κοστούλας για ένα ακόμη παιχνίδι μετά τη Manchester, Κατερίνα.
1: Ναι.
0: Και βάζει μια κολάρα, δίνει και μια assist.
2: Και πανηγυρίζει.
1: Πού την
2: και
1: έβαλε την κολάρα?
2: Πανηγυρισμό.
0: Εντάξει, ωραία. Εντάξει, το παιδί είχε πάθος.
2: Όχι, εγώ μαζί του.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τι έκανε δηλαδή?
2: Κοίτα. Έτσι.
0: Πανηγύρισε
2: τους είπε μετά ποιος τους γλεντάει. Εγώ σας γλεντάω, τους λέει. Εδώ, μέσα στο σπιτάκι σας.
0: Απευθύνθηκε προς το μπάγκο της Arsenal και λέει εγώ είμαι εδώ.
1: Θα μπορούσε, ας πούμε, έτσι, κάποιος να πει ότι μπορεί να ήταν προκλητικός. Όχι.
2: Όχι, εγώ μην πες αυτά. Δηλαδή πες ότι έπαιζα.
0: Ήταν λίγο, αλλά δεν πειράζει.
2: Και έβαζα γκολ έτσι. 100% θα πανηγύριζα έτσι. Εδώ. Κορδόναρος. Ρουφάτε. Οπότε είμαι με Μπάμπη Κοστούλα 100%. Μ' άρεσε πολύ.
1: Πολύ ωραία. Αλλά τι κάνατε?
0: Αλλά τι άλλα είχε.
1: Είχατε χρόνο να πάτε σε καμιά παράσταση, να δείτε κάτι ενδιαφέρον και τα λοιπά?
2: Πήγα να τάσω φίλιο το Σάββατο.
1: Πήγες
2: στο θέατρο Βράχων.
1: Μάλιστα, πώς ήτανε?
2: Εντάξει, υπέροχη.
1: Υπέροχη.
2: Πάρα πολύ ωραία ήταν. Ναι. Πάρα πολύ ωραία.
0: Ωραίο ήταν αυτό. Είδα κάτι story που ανέβασε. Τέλεια. Ναι, άλλο. Λέγε, κάτι πει να πεις.
2: Δεν έκανα κάτι άλλο.
1: Όχι, έκανες κάτι άλλο γιατί φαινόταν στο ύφος ότι θα μας πεις και κάτι άλλο, το οποίο προφανώς το έφαγες τελευταία στιγμή. Γιατί είπες, όχι, αυτό καλύτερα να μην το πω στον αέρα, να μην το πω σε αυτούς τους δύο, κάτι.
2: Όχι, καλά. Γενικό σύρεμα, έφαγα αρκετά.
1: Μπράβο σου.
0: Και ωραία, μια χαρά, μια
1: και
0: χαρά.
1: Καλά. Μπράβο σου, καταπληκτικά.
0: Και εγώ ξεκουράστηκα, είναι η αλήθεια. Πήγα μια βόλτα κάτω στην έκθεση, στην Platforms έκθεση, που συμμετείχε και.
1: Η Βούλα μας.
0: Ναι, ναι. Πολύ ωραία έκθεση, ωραία, από πάρα πολλές χώρες.
1: Τι είναι, για λέγε.
0: Δικαστική έκθεση, είχε διάφορα θέματα. Η ομάδα που συμμετείχε η Βούλα λεγόταν. Ήταν οι κοιλώτες. Είχε πολύ ενδιαφέρον. ήταν πολύ πρωτότυπο το θέμα. Έτσι. Γελάτε. Έτσι είναι η τέχνη, παιδιά.
1: Ναι, είπα εγώ κάτι για την τέχνη.
2: Δηλαδή είμαστε προετοιμασμένοι.
1: Δεν μας το έχεις πει αυτό.
0: Γι' αυτό λέω, άστο.
2: Μας το έφερες από
0: τότε. Εσύ τι έκανες?
1: Εγώ, παιδιά, δεν θέλω. Δηλαδή, αν ήταν για τα λεφτά της Κατερίνας, θέλω να σας πω, δεν θα κέρδιζε ποτέ κανένας. Ήταν τόσο κουραστικό, τόσο γεμάτο, τόσο διάφορα πράγματα έπρεπε να κάνω, υποχρεώσεις που δεν, πραγματικά.
0: Okay.
1: Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, που είμαι εδώ, για να καταλάβεις, ξεκουράζομαι. Αυτή τη στιγμή, αισθάνομαι μία γαλίαση.
0: Κατάλαβα.
1: Μπορώ να φανταστείτε τι είχα να κάνω το Σαββατοκύριακο. Τρελάθηκα.
0: Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, όπως καταλαβαίνετε, σήμερα θα γίνει χαμός.
3: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
2: Έχουμε καθυστερήσει αυτή την ώρα μόνο στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Σεπόλια μέχρι και, ας το πούμε, Νέα Φιλαδέλφια, και στη λεωφόρο Αθηνών, εννοείται, από το ύψος μάλλον του Χαϊδαρίου μέχρι και τον Ασπρόπυργο. Στα υπόλοιπα κρατάει καλά ακόμα, τρέξτε να προλάβετε, και στο Πειραιά, εκεί γύρω από το λιμάνι υπάρχουν μερικές καθυστερήσεις.
1: Εντάξει, Γιάννη.
3: Ο καιρός σήμερα.
2: Λοιπόν, τελευταία ημέρα με ζέστη. Απολαύστε τη. Αύριο έχουμε βουτιά της θερμοκρασίας.
1: Μη μου τα λες αυτά.
0: Έλα ρε.
2: Ναι.
1: Αλήθεια τώρα. Μη μου το λες αυτό. Πού έχει πάει το πετρέλαιο?
0: Τι πειράζει.
1: Άμα αρχίσει να κάνει κρύο από τώρα, τι θα κάνω?
2: Την μπάτσες.
0: Μου θυμίζει μια παρουσιάστρια που πια βγήκε στη τηλεόραση και είπε: δεν μας φτάνουν τα χρήματα.
2: Δεν
0: ξέρω αν το παρακολουθήσατε. 20 τελειώνουν τα χρήματα τώρα πριν μερικές μέρες. Μας τελειώνουν τα χρήματα και μετά βγήκαν κάτι φωτογραφίες της. Ντουμπάι αυτά.
2: Α, ναι. Ποια είναι, δεν το έχω δει εσύ.
1: Ούτε εγώ το έχω δει αυτό.
2: Δεν το λέει κιόλα τώρα. Εγώ θα το έλεγα αν ήξερα ποια ήταν.
1: Ξέρει ποια είναι όμω.
0: Δεν λέω.
1: Ξέρει όμω ποια είναι.
2: 32 βαθμού σήμερα θερμοκρασία με ηλιοφάνεια και λίγε συννεφιέ. Από αύριο από το 32 θα πάμε στο 24. 8 βαθμού βούτα. Τιμαστείτε.
0: Μια χαρά είναι. Καλύτερα, δροσούλα.

0: Δρόμος 89,8, 7 και 9, παιδιά, η ώρα που
1: χρόνια
0: ξεκινάει...
1: πολλά στον Ιωνά να πούμε σήμερα.
0: Ναι.
2: Όχι στον Ιωνά. Στον...
1: Ιωνά, όχι στον Ιωνά. Πώς λέμε, Ιωνά Τραγούμης.
0: Ιωνάς, ναι.
1: Ιωνάς. Είναι διαφορετικό.
0: Χρόνια πολλά και στην Ιωνία, λοιπόν.
2: Ο
0: στη
2: Ιωνάς...
0: Νέα Ιωνία, φαντάζομαι γιορτάζει η Νέα
1: Ιωνία. Πιστεύει γιορτάζει.
0: Φαντάζομαι γιορτάζει ο Ιωνάς και Νέα Ιωνία.
1: Να το ψάξουμε,
0: ναι,
1: αυτό, να το ψάξουμε.
2: Συγγνώμη, ο Ιωνάς γιορτάζει άλλη μέρα από τον Ιωνά.
1: Πιστεύω είναι άλλο όνομα.
2: Χρήστο.
0: Δεν το ξέρω.
2: Τι, χωρίς να το ξέρεις, δηλαδή, τι θα έλεγες αυτό.
1: Εντάξει, δεν το ξέρεις.
0: Αλλά
1: ας πούμε, ένας είναι Ιωνάς.
0: Είναι σαν να λέμε
1: με όμικρον και ο άλλο είναι Ιωνάς
0: και
1: με ωμέγα.
0: Και Χριστός. Είναι άλλα ονόματα. Χριστός, Χριστός.
1: Χριστός, είναι άλλο όνομα από το
2: Χριστός. Γιορτάζουν την ίδια μέρα όμως.
1: Ισχύει.
2: Sorry. τι με κοιτάς έτσι, γιορτάζουν την ίδια μέρα.
0: Πείτε άλλο όνομα. Εγώ βρήκα ένα που έχει δύο τέτοια. Πείτε σε όνομα.
2: Που τονίζετε διαφορετικά.
0: Ναι. Πείτε.
1: Μα τώρα τι είναι αυτό που μας κάνει γυμνάσια.
0: Εσείς το ανοίξατε το θέμα. Εγώ άλλο θα λέγα.
1: Εγώ δεν άνοιξα κανένα θέμα. Εγώ είπα χρόνια πολλά στον Ιωνά που γιορτάζει σήμερα. Να μην το πω με τα ντρόπια.
0: Εύλογα, εύλογα ο συνάδελφος.
2: Πολύ
0: είπε,
2: εύλογα.
1: Όχι, δεν είναι εύλογο.
2: Ευλογότατα.
1: Γράφεται διαφορετικά, έχει άλλο τόνο. Δηλαδή, γιατί δεν είναι το ίδιο.
0: Είναι άλλο όνομα. Γιορτάζουν διαφορετική ημέρα. Εγώ σας είπα ένα παράδειγμα, παραδείγματος χάρη. Εσύ, Γιάννη, τι λες.
2: Δεν μου έρχεται κάποιο άλλο αντίστοιχο με διαφορετικό τονισμό.
0: Ναι.
2: Ξέρω εγώ, δεν μπορεί να μου έρθει κάποιο, όχι.
0: Σι. Δεν είναι.
2: Δεν υπάρχει σι.
0: Ναι.
1: Αχ, τώρα που είπε σι, υπάρχει σε.
0: Μαρί. Όχι. Δεν υπάρχει.
1: Κωστάς. Άμα είναι στη Γαλλία.
0: Δεν υπάρχουν πολλά ονόματα τέτοια. Άρα λοιπόν είναι μια. Ωραίο να το βρούμε αυτό. Ιώνας και Ιωνάς. Για να δούμε εάν είναι το ίδιο όνομα, γιορτάζουν διαφορετική ημέρα. Αυτό που ήθελα να σα αναφέρω εγώ, ένα άλλο όνομα, σα πω. Αντώνιο Φιγκέιρα Νταλμέιδα. Το έχετε ακούσει αυτό όνομα?
2: Αυτός δεν έπαιζε στην Ατλέτικο Μαδρίτη?
1: Κάτι μου
0: θυμίζει. Ο Αλμέιδα ήταν προπονητής.
2: Ο Αλμέιδα ήταν προπονητής ΑΕΚ.
0: Ωραία, δεν μιλάμε γι' αυτόν. Εγώ μιλάω για έναν Πορτογάλο.
1: Άσχετα τον Φιλέλληνα.
0: Το μεγαλύτερο. Ήταν ίσως ο μοναδικός
1: που πέθανε σαν σήμερα.
0: Ναι, διαβάζει το Σπασικλάκι. Δεν διαβάζει όλα, καλά, δεν ξέρει. Έχει διαβασμένη. Διαβάζει τα πάντα, παιδιά, ξέρει. Ναι. Α, που πέθανε σαν σήμερα και ήταν καρκίνο στο ζώδιο. Ναι. Και έγινε εκείνο που πολέμησε στο πλευρό του Κολοκοτρώνη και του Καραϊσκάκη. Συμμετείχε στην εκστρατεία του Ισχύου με κεφάλι. Α, ναι, κάτι έχω διαβάσει. Άσε μας, ρε Κατερίνα.
2: Ενώ σε αυτά
0: που μας, ρε Κατερίνα, ναι. Αχ, ναι, κάτι διάβασα, λοιπόν. Παιδιά, είναι τρομερό ότι στην εκπομπή διαβάζει τα πάντα, δηλαδή. Το έχεις προσέξει? Δεν μπορεί να πεις κάτι. Πατάει την κατευθεία. Ναι, λοιπόν. Έτσι στο σχολείο.
1: Καταρχάς, δεν πετάγομαι.
0: Όχι, δεν.
1: Για να πούμε τα πράγματα πώς έχουν.
0: Ναι,
1: δεν πετάγομαι.
0: Τα ξέρεις όλα.
1: Ότι τα ξέρω όλα, τα ξέρω όλα. Πάντα έτσι όμως κάνω.
0: Τι είσαι εσύ, ρε. Πες μας για τον Αλμέιδα.
1: Εσύ, δεν ξέρω τώρα, αλήθεια δεν ξέρω για τον Αλμέιδα. Αλήθεια. Ξέρω ότι πέθανε
0: σήμερα. Ξέρεις.
1: Όχι, αλήθεια.
0: Μίλησε μας, δεν είναι.
1: Θέλω να πω ότι όταν έχεις να χειριστείς θέματα και βγαίνεις στον αέρα, δεν πρέπει να ξέρεις περί τίνο πρόκειται.
2: Όταν έρχεσαι. Όχι, συγγνώμη, θα παρεύω. Όταν έρχεσαι λοιπόν να πεις χρόνια πολλά στον Ιωνά, δεν πρέπει
0: να
2: ξέρεις.
0: Ναι, να ξέρεις, βέβαια.
2: Και να έχεις διαβάσει.
1: Δεν είχα ποτέ σκεφτεί ότι κάποιο παρανοϊκό, κατά τη γνώμη μου, θα μπέρδευε τον Ιωνά με τον Ιωνά. Δηλαδή. Κατάλαβες.
0: Εντάξει, ούτε εγώ δεν το σκεφτόμουν.
1: Γιατί να σκεφτώ για τον Ιωνά?
2: Τι κρίμα, παιδιά, που δεν το σκεφτόσασταν, γιατί ο Ιωνάς γιορτάζει σήμερα μαζί με τον Ιωνά.
0: Μπράβο,
2: τι κρίμα που δεν το σκεφτόσασταν. Και είμαι εγώ παρανοϊκός, Κατερίνα μου.
1: Μπράβο σου.
2: Απίστευτα.
0: Εγώ θα
1: πού το έχεις δει αυτό ότι γιορτάζει?
2: Στο εορτολόγιο.
0: Να σου πω κάτι. Εγώ πότερα πάνω σου?
2: Όχι.
1: Εσύ δεν πότερες πάνω
0: του. Στην Κατερίνα.
1: Δεν είναι το ίδιο όνομα όμως.
2: Κι όμως είναι.
1: Είναι ο Ιωνάς και ο Ιωνάς.
2: Απίστευτο. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τον προφήτη Ιωνά τη μέρα αυτή. Από τον προφήτη Ιωνά βγαίνει ο Ιωνάς, ο Ιωνάς, ο Ιωνάς.
1: Και γιατί βγαίνει? Και γιατί βγαίνει Ιωνάς από τον Ιωνά?
0: Εγώ δεν σας είπα το παράδειγμα.
1: Όχι,
0: με τον Χρήστο και Χριστό ότι είναι την ίδια μέρα. Άρα το ίδιο πράγμα είναι.
1: Μισό λεπτό.
0: Άρα δεν πούνε διαφορά.
1: Άκου λίγο.
2: Σωστό.
1: Δεν βγαίνει κανένας Ιωνάς από
0: Κατερίνα.
1: Κανέναν Ιωνά. Αυτό που συμβαίνει είναι επειδή μοιάζει προφανώς το όνομα, είπανε ας τον άνθρωπο να γιορτάζει τη μέρα του Ιωνά.
2: Μα το πιστεύεις τώρα αυτό?
1: Ναι.
2: Κατερίνα, θα γιορτάζει και ο Ιωνάς.
0: Μην μιλάς, όχι, έχει δίκιο 100%.
1: Τι δίκιο να έχει?
2: Πες ότι βρέθηκες εκτεθειμένη. Γιάννης
0: Κορδόνης, νικητής.
2: Πες το.
0: Λοιπόν, να πω για τον Αλμέιδα.
1: Έλα, πες για τον Αλμέιδα.
0: Επειδή δεν διάξει πραγματικά. Μην τη γελάτε.
1: Ο Αλμέιδα
0: ήταν ο μοναδικός Πορτογάλος φιλέλληνας που πήρε μέρος στην Επανάσταση του 1921. Αξίζει να τον αναφέρουμε, δεδομένου ότι στη χώρα του δεν υπήρξε οργανωμένος φιλελληνισμός όπως στην Αγγλία και στη Γαλλία. Πολέμησε
1: από μόνος του αυτός, λοιπόν,
0: Κολοκοτρώνη, παιδιά, δίπλα στο Κολοκοτρώνη. Και δίπλα στο Καραϊσκάκι.
1: Για το ελληνικό το ζήτημα.
0: Και δίπλα στο Καραϊσκάκι. Συμμετείχε στην εκστρατεία της Χίου με επικεφαλή στο Γάλλο στρατηγό.
1: Παντού πήγε και αυτό.
0: Μάλιστα, ο εγγονός του πήρε μέρος και στους Βαλκανικούς πολέμους. Όλη η οικογένεια πολέμησαν στο πλευρό της Ελλάδας.
2: Γιατί δεν τον έχουμε τον Αλμέιδα ψηλά.
0: Γι' αυτό σου λέω.
2: Γιατί έχουμε πει μόνο Κολοκοτρώνη, Καραϊσκάκι. Δεν λέμε, παίξαμε με center for Κολοκοτρώνη, Αλμέιδα.
0: Ναι, φουλ επίθεση.
2: Φουλ επίθεση.
1: Γιατί να για τον αναφέρουμε. Για ποιο λόγο τον Λόρδο Μπάιρον, ας πούμε, τον έχουμε πει που ήταν φιλέλληνας και δεν έχουμε τον.
0: Γι' αυτό να τον αναφέρουμε και
1: τον αναφέρουμε θέλετε. Εμείς.
2: Γιατί έχουμε δώσει όνομα σε περιοχή. Εγώ μένω στο Βίρονα που πήρε το όνομά του από τον Λόρδο Βίρονα. Γιατί να πούμε και μια περιοχή Αλμέιδα.
0: Σωστό. Σωστό, πολύ σωστό. Να πούμε λίγο για το Letter Game, ότι σε λίγο θα παίξουμε, παιδιά. 2-11-18-91-8-9-8. Έχουμε ένα δείπνο ρομαντικό.
1: Πολύ έτσι, ρομαντικό.
0: Αξίες 80 ευρώ.
1: Λέγε λίγο, Χρήστο.
0: Ακρόπολη.
1: Πέστε
0: νέα
1: λίγο.
0: Άφηξη στην πλατεία της Αγίας Ειρήνης. Ζου σα μπανιερή, s'il vous plaît.

0: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
1: Δρόμος 89,8. 7 και...
2: πόσο να είναι, 8?
1: Και...
2: 13.
1: 18.
2: 18. Πολύ καλά.
1: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Παιδιά, καλή σεζόν έχουμε.
2: Παναγία μου, σαν να είστε μαζί μας.
3: Πάρα πολύ.
1: Ωραία φωνή, ωραία φωνή.
2: Τι ωραίο πράγμα είναι αυτό. Και εμάς μας έλειψες πάρα πολύ.
1: Είσαι ο Ανδρεάς.
3: Χαίρομαι, ελπίζω να με θυμάστε. Είμαι το παιδί που είναι στο στηρίξη επιχειρήσεων.
1: Α, ναι.
3: Και μιλήσαμε για κάτι μαθηματικά που γράψει η Κατερίνα στο
4: Βασίλης, σχολείο. Ο Βασίλης.
3: Ναι.
4: Έλα ρε Βασίλη.
2: Γεια σου, Βασίλη.
1: Θυμήθηκες τον Βασίλη?
4: Ναι ρε, εσύ, είναι χαρακτηριστική φωνή ο
1: τι
4: Βασίλης.
1: Λες, ρε, φίλε.
4: Είχαμε μιλήσει, τα είχαμε πει.
1: Ναι, μπράβο ρε
4: τι
1: Βασίλη.
4: Τι κάνεις Βασίλη, πώς είσαι?
3: Όλα καλά. Mm-hmm. Όπου να είναι, ξεκινάει και το πανεπιστήμιο. Δουλεύουμε και λίγο έξω, τα βγάλουμε τώρα καλοκαίρι.
1: Ωραία.
3: Εντάξει, αυτά τα κλασικά.
2: Ωραίος, το καλοκαίρι ωραίος. Πέρασε ωραία.
3: Αχ, παιδιά, ήταν τέλεια, ήταν τέλεια. Να μην τελειώσει, αλλά ξέρεις, μετά από λίγο κουράστηκε και πολύ ζέστη.
1: Ναι.
3: Είναι ωραίο και όχι μόνο.
2: Τι έκανες εσύ το καλοκαίρι, πού πήγες?
3: Α, εμένα η κοπέλα μου είναι ταξιδιάρα, της αρέσει φουλ
1: ταξιδιάρα ψυχή.
3: Οπότε, ναι, με το που έβρισκα λίγο καινό από τις δουλειές μου, λέει πάμε εκεί, πάμε, άντε.
2: Μπράβο όμως, που στηρίζεις τα όνειρα της κοπέλας σου.
1: Και τώρα τι κάνεις, Μπίλι, σε ποιο έτος είσαι?
3: Τώρα τρίτο.
1: Τρίτο έτος.
3: Με το καλό.
1: Ναι, ναι.
3: Διαλέγουμε και κατεύθυνση, ξέρετε, ξεκινάνε τα άλλα δύσκολα.
1: Ωραία, ωραία.
3: Αλλά είναι όμορφο.
2: Μπράβο ρε Βασίλη.
3: Είναι ωραία, όλα είναι, έχουν την ομορφιά τους.
1: Τέλεια.
2: Έχεις πάντως μία απίστευτη ενέργεια, την οποία νομίζω ότι τη μεταδίδεις όχι μόνο σε όλους μας, εδώ και σε όσους ακούνε.
1: Ή και είσαι έτοιμος να παίξεις, Βασιλάκη.
3: Φιλάκια σε όλους και δύναμη.
1: Ωραία.
3: Πάμε και δουλειά.
1: Πάμε να παίξουμε λοιπόν με το γράμμα Α. Να ξεκινήσουμε.
3: Α, τέλεια.
1: Ζώο.
3: Αλεπού.
1: Όνομα.
3: Αλέξανδρος.
1: Πράγμα.
3: Πράγμα, αυτοκίνητο.
1: Φυτό.
3: Φυτό. Ακακία.
2: Ναι.
1: Φαγητό.
3: Φαγητό. Αρακάς.
2: Ωραία.
1: Πόλη.
3: Αθήνα.
1: Επάγγελμα.
3: Αρχιτέκτονας.
1: Λίμνες, ποτάνια, βουνά.
3: Αλιάκμονας.
1: Πράγματα που λάμπουν το βράδυ.
3: Λάμπει το βράδυ.
1: Τι λάμπει το βράδυ στον ουρανό?
3: Αστέρια.
2: Μπράβο.
1: Χώρα.
3: Τι είπατε?
1: Χώρα.
3: Χώρα, Αυστραλία.
1: Πάρα πολύ.
3: Αυστρία.
1: Πολύ ωραία.
2: Πες τα όλα.
1: Όλα.
2: Βασίλη, συγχαρητήρια. Θα πάρεις την κοπέλα σου που τους αρέσουν για τα ταξίδια. Και θα πάτε να φάτε αυτό το ρομαντικό, το δείπνο, καταπληκτικά κατά την Ακρόπολη.
1: Φοβερός, μπράβο. Είσαι φοβερός.

0: Είναι ο δρόμος, 89,8 και βεβαίως είναι 7 και 26. Η τελευταία μέρα σήμερα με καλό καιρό, όπως είπε και ο Γιάννης Κατερίνα. Εκμεταλλεύσου το λοιπόν.
1: Θα προσπαθήσω, κάνω ό,τι μπορώ μετά τις 7.
0: Πώς θα το εκμεταλλευτείς, πες μας, πώς.
1: Δεν ξέρω.
0: Ω, ξέρεις.
1: Δεν ξέρω,
0: ξέρεις.
1: Ξέρω τι θα κάνω σήμερα.
0: Όχι. Ξέρεις πώς θα το εκμεταλλευτείς.
1: Θα ξέρω πώς θα το εκμεταλλευτώ.
0: Πώς. Αφού ντυθείς ανάλαφρα.
1: Έχω ντυθεί ανάλαφρα. Απλά είμαι κάλυψη απόκρυψη.
0: Γιατί από αύριο.
1: Γιατί δες, κάνω μία έτσι.
0: Λοιπόν, λέγε.
1: Λοιπόν, αυτό που έμαθα σήμερα, παιδιά, και δεν το ήξερα, ομολογώ, έχει να κάνει με το σαν σήμερα. Το 1944. Mm-hmm. Όχι, αυτό το ήξερα. Η Τρίτη Ορεινή Ταξιαρχία καταλαμβάνει το Ρίμινι, εκδιώκοντας τους Γερμανούς που τα υπερασπίζονται και υψώνει την ελληνική σημαία. Mm-hmm. Τι δεν ήξερα.
0: Τι.
1: Ποιος ήταν ο αρχηγός της Τρίτης Ορεινής Ταξιαρχίας?
2: Ο γιος του Αλμέιδα.
1: Όχι.
0: Όχι, ρε. Ο εγγονός του Αλμέιδα.
2: Ο εγγονός του Αλμέιδα,
0: στους πρώτους Βαλκανικούς πολέμησε.
1: Ποιος ήταν, χωρίς να το ψάξετε?
0: Χωρίς να το ψάξουμε, ναι.
2: Δεν έχω καταλάβει για πότε μιλάμε.
1: Χωρίς να το ψάξουμε, ναι.
0: Δεν το ψάχνω, ρε. Εγώ κοιτάζω
1: όχι,
0: άλλο.
1: Όχι, ρε παιδάκι μου, ναι.
2: Πότε
1: το
2: μιλάμε,
1: 1944, το 44.
0: Δώσ' μας κάτι.
2: Α,
0: τι.
2: Δύσκολο, ρε, εσύ.
1: Όχι, καθόλου. Γιατί ο άνθρωπος που ήταν στο τιμόνι της Ορεινής Ταξιαρχίας, για να το πω, της Τρίτης, ήταν ο παππούς ενός πολιτικού.
2: Ο Βενιζέλος.
1: Όχι.
2: Ο Παπανδρέου.
1: Όχι.
0: Για λέγε.
1: Τον μάθαμε. Είναι καλός στα οικονομικά.
2: Ο Τσακαλώτος.
1: Ναι!
2: Αλήθεια.
1: Αλήθεια. Ο Θρασίβουλος Τσακαλώτος.
0: Μπράβο, ωραίο, ναι, ναι, ναι.
1: Μα ναι, πώς σου ήρθε αυτό με τα οικονομικά κατευθείαν ο Τσακαλώτος?
2: Καλός στα οικονομικά.
0: Καλά. Καλύτερο δεν είχαμε. Ο Θρασίβουλος Τσακαλώτος. Τι γελέ. Δεν είχα τέτοια επιτυχία. Πού να τη σου μεγάλη επιτυχία.
2: Ποιο θα έλεγε, δηλαδή, καλό στα οικονομικά, ποιον θα έλεγα? Ποιον θα έλεγε εσύ να καλό στα οικονομικά?
0: Από οικονομικά δεν νομίζω. Θα μπορούσα να πούμε καλό γενικότερα στα οικονομικά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και τι σχέση είχε με τον Τσουδερό, ξέρει?
1: Όχι, τι σχέση είχε.
2: Ο Τσουδερό δεν έχει
1: πρώτο ξάδερφη.
0: Ο Τσουδερό, ο Εμμανουήλ Τσουδερό ήταν κυβέρνηση τότε.
1: Νόμιζα ότι είχαν κάποια συγγενική σχέση. Εγώ για συγγενική σχέση μίλησα.
0: Όχι,
1: ήταν ο παππούς του ανθρώπου.
0: Πώς συνδέεται, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, θέλω να σας πω δε και κατά τα άλλα ότι αφού έχουν περάσει όλα αυτά και αφού μπορεί να έχετε τύχει και να μετακομίσετε και να μείνετε χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή μπορεί εκεί που έχετε πάει στο σπίτι να υπάρχει ένα σημείο που δεν υπάρχει Wi-Fi, θέλω να σας πω ότι αυτές οι ανησυχίες πρέπει να εκλείψουν καθώς έχουμε το Nova More, το οποίο ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύπλα πια. Πολύ.
0: Μια πάπια, μα τι πάπια. Μια πάπια.
1: Τέτοιο ωραίο σαρδάμ δεν έχω ξανακάνει. Λοιπόν, με το κομμάτι.
0: Μάλιστα που το πες μόνη σου. Εμείς δεν είπαμε τίποτα, είδες. Δεν
1: έδωσε σημασία. Αλλά γνωρίζω τι κάνω. Γνώθησε αυτόν.
0: Και γνωρίζει ότι δεν θα το αφήσουμε έτσι.
1: Εννοείται. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα. Ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
0: Ποιος ήταν λοχαγός εκείνη την.
2: Πού να τα ξέρουμε, ρε παιδιά.
0: Ο λοχαγός ποιος ήταν?
1: Ο Κορέλη.
0: Ο λοχαγός ήταν.
2: Έχουμε μάθει με ιστορία.
0: Ο λοχαγός ήταν ο Μιχαήλ Αποστολάκης. Παππού του
1: Αποστολάκη. Παππού του Αποστολάκη που.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
4: Ό,τι θα υπάρχει για μας. Είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες.
3: Όλες τις επιτυχίες.
5: Σε ταξίδι χωρίς προορισμό.
3: Και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος 89,8 σε στέλνει ο ΑΚΑ. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου σε μια μοναδική συναυλία και εσύ μπορείς να είσαι εκεί. Άκου τον Δρόμο 89,8 και μόλις ανοίξει ο διαγωνισμός για διπλές προσκλήσεις, δήλωσε συμμετοχή. Άννα Βύση, 26 Σεπτεμβρίου. Ο ΑΚΑ. Βρες τον δρόμο σου στον Δρόμο 89,8. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο. Πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξαποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξαποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
8: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
9: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
10: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
11: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
12: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
13: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
16: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
17: Μεγάλη προσφορά.
18: Όχι, όχι.
17: Τεράστια προσφορά.
18: Ούτε.
17: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία πάγια δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όρη και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
19: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: Δρόμος 89,8, 7 και 39. Καλή εβδομάδα. Προβληματισμός, κυρία Καραβάτου, τι έχετε?
1: Κοιτάξτε, έχω έναν προβληματισμό, κύριε Φερεντίνε, από τον κύριο Νίκο. Ωραία. Ο οποίος θα έλεγα το επιθετό του, αλλά δεν το έχει γράψει. Έγραψε και τον Νίκος, οπότε αυτό.
0: Και
1: είναι
0: να το
1: θέμα.
0: Είχε, δεν θα το έλεγε. Προσωπικά δεδομένα. Προσωπικά δεδομένα.
1: Φυσικά.
0: Το σεβόμαστε.
1: Εσείς στέλνετε αυτό που νομίζετε στο 69 87 898 898, μπας και βοηθήσουμε τον άνθρωπο. Ο οποίος τι έχει κάνει, τι του έχει συμβεί?
0: Τι?
1: Μου έστειλε κατά λάθος ένας φίλος μου, λέει ο Νίκος, ένα μήνυμα που ήταν ξεκάθαρα για μένα και έλεγε ότι τον έχω κουράσει τελευταία. Δεν του έχω πει ότι το είδα και τώρα κάθε φορά που μιλάμε το σκέφτομαι. Να του πω ότι το διάβασα ή να κάνω πως δεν συνέβη? Νίκος.
2: Συγγνώμη, πώς είναι να το έστειλε κατά λάθος, αλλά να ήταν για εκείνον?
0: Εννοεί.
1: Καλά. Δεν σου έχει συμβεί?
0: Ρε παιδί μου, ήταν να το στείλει αλλού. Και το στείλει σε αυτόν.
1: Δηλαδή,
2: αφού ήταν για αυτόν,
1: εγώ θέλω να στείλω στο Χρήστο και να πω: ρε, με έχει κουράσει πάρα πολύ ο Γιάννης, δεν τον αντέχω άλλο.
0: Και
1: τι είναι αυτά που κάνει?
2: Το στείλει σε μένα.
0: Ναι, και το στείλει σε σένα. Και διαβάζει εσύ: με έχει κουράσει πάρα πολύ ο Γιάννης. Και ο άλλος δεν το έχει καταλάβει.
2: Το έχω κάνει.
0: Καλά, εννοείται. Αυτό είναι θάνατος.
1: Αυτό είναι στανταράκι. Έχει συμβεί σε όλους μας. Είτε από τη μία είτε από
0: εντάξει,
1: την άλλη.
0: Στείλτε μας κι εσείς πραγματικά κάτι αντίστοιχο. Με ποιο τρόπο επικοινωνίας?
1: 69 87 898 898.
0: Στείλτε μας κάτι αντίστοιχο. Πριν δύο μέρες μου λέει ένας φίλος μου, ο οποίος πολύ ορκεί ένα κορίτσι, με την έννοια είναι πολύ καψούρης μαζί της, και της έστελνε διάφορα μηνυματάκια ερωτικά. Πείματα όμως, ωραία. Δηλαδή έψαχνε.
1: Σιρανό τον Μπερζεράκτη που τέτοια.
0: Ναι, τέτοιο. Ροξάνη και τέτοια φάση.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έψαχνε από Νερούντα, αυτά. Ό,τι πιο ωραίο έχει γραφτεί σε ποιητικό, έτσι. Σε
1: μονόγραμμα ερωτικό. Ελίτη, έστειλε.
0: Όχι.
1: Έστειλε να στείλει μονόγραμμα.
0: Έψαχνε πιο. Λοιπόν, άλλου στυλ. Και αφού στέλνει διάφορα, αυτή φαίνεται ότι έστελνε ταυτόχρονα τα στεναυτά στις φίλες της και έλεγε. Ξέρω εγώ.
2: Και γελάγανε.
0: Ναι, γελάγανε. Και του στέλνει ένα μήνυμα και λέει: κοίτα ο ξενέρωτος τι μου στέλνει.
2: Όχι.
0: Και το διαβάζει αυτό. Ενώ ταυτόχρονα του στέλνει αυτό. Α, τι ωραία, ξέρω εγώ. Και έπαιζε μαζί του. Ταυτόχρονα αυτή μίλαγε και με τις φίλες της. Και έλεγε. Και γελάγαν με τις φίλες της. Και ένα από αυτά τα μηνύματα πήγε σε αυτόν. Και το διαβάζει. Και μένει.
1: Ενώ, παγωτό,
0: μετά από, ξέρω εγώ, 2-3 ώρες που ανταλλάσσα μηνύματα, του έρχεται αυτό και κατάλαβε την πραγματικότητα.
1: Μου έχει συμβεί, παιδιά, είμαι εγώ με έναν φίλο μου. Βγαίνουμε μία φωτογραφία και τη στέλνουμε σε μία φίλη μας,
0: ναι, ναι,
1: για να δείξουμε ότι είμαστε μαζί. Και αυτή, αντί παίρνει τη φωτογραφία,
0: ναι, ναι,
1: γράφει κάποια σχόλια τύπου κουτσομπολίστηκα, τέτοια τρελά κτλ. Και αντί να το στείλει σε έναν άλλον που ήθελε να μας κουτσομπολέψουν, το έστειλε σε εμάς.
0: Α, μάλιστα, ναι.
2: Πόρεση, πόσο άβολο είναι αυτό.
1: Την
2: ώρα που καταλαβαίνεις τι έχεις κάνει.
1: Τι έγινε.
2: Πολύ ζόρικο.
0: Ναι, γιατί...
2: Το ερώτημα είναι τι κάνεις σε αυτές τις περιπτώσεις. Το αφήνεις να περάσει έτσι. Προσπαθείς να το δικαιολογήσεις.
0: Δεν λες τίποτα.
1: Αυτό τίποτα. Αυτό δεν ξεχνιέται ποτέ. Παιδιά, αλήθεια σας το λέω. Εγώ τώρα να. Με αυτή την αφορμή σκέφτηκα όλο αυτό το σκηνικό που είχε συμβεί.
2: Εσύ τι έκανες, ας πούμε, αυτό μετά? Ποια ήταν η επόμενη?
1: Θα
2: το συζητήσατε ποτέ?
1: Όχι, θα σου πω. Παίρνω το μήνυμα, το διαβάζω και τις έγραψα από κάτω, το έστειλε σε μένα.
0: Πάντως να πω κάτι.
1: Αυτό.
0: Πρέπει να τα συγχωρούμε.
1: Το έστειλε σε μένα.
0: Γιατί στις παρέες γίνονται αυτά. Δηλαδή μπορεί κάποιος να θάβει κάποιον άλλον να... Αλλά εντάξει, αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα, δεν πρέπει να τους δίνουμε τόση σημασία.
1: Κανονικά δεν πρέπει να είναι και μέσα στο πρόγραμμα. Sorry κιόλας, δηλαδή τώρα.
2: Είναι μέσα στο πρόγραμμα να γράφεις τον άλλον και γιατί μου στέλνει ο ξενέρωτος.
1: Όχι, δεν είναι ωραίο αυτό.
0: Μπορεί να κάνει πλάκα με τις φίλες της.
2: Κάτσε ρε φίλε.
1: Όχι, δεν είναι ωραίο.
0: Δεν είναι ανάγκη να του δώσουμε τόση σημασία. Εγώ λέω, αυτό πιστεύω. Δηλαδή δεν πρέπει να χαλάνε σχέσεις για αυτά τα πράγματα.
1: Δεν χαλάνε οι φιλίες.
0: Δεν χαλάνε οι φιλίες.
2: Δεν μου λες, συνέχισε μετά να στέλνει μηνύματα ο παίχτης?
0: Όχι. Όχι, το κόψε.
2: Δεν ακολούθησε τακτική σου ότι έλα εντάξει, μες στο πρόγραμμα είναι αυτά. Συνέχισε εσύ.
1: Μπορούν να με ξεφτιλίζουν στις φίλες. Δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: πρόσεξε, δεν, θα σκέφτεται άλλο τρόπο να την προσεγγίσει.
1: Δεν σταματάει.
0: Όχι, σταμάτησε αυτόν τον τρόπο. Δεν είπε όχι, δεν ξανασχολούμαι με την τύπησα.
1: Πες το ότι δεν πρέπει να ξανασχοληθεί ποτέ με την τύπησα.
2: Πάνε τι αποδείξει τώρα. Αυτό. Δεν είναι ξενέρωτο.
0: Δεν σταματάει, δεν σταματάει.
1: Όχι, πες το.
0: Θα ακολουθήσει άλλο τρόπο.
1: Σε παρακαλώ, πες το κάτι.
2: Τρία στη σειρά θα παίξουμε σε πάρα πολύ λίγο. Το αγαπημένο σας παιχνίδι, το πολύ εύκολο παιχνίδι. Τρία
0: καθόλου
2: τραγούδια.
0: Εύκολο, φίλε. Καθόλου εύκολο.
2: Τώρα,
0: μην υποτιμάς
2: τη
0: διάβγεια, τις ικανότητες, το ταλέντο των ακροατών. Είναι παιχταράδες, γι' αυτό τα καταφέρουν.
2: Θα κερδίσετε ένα γεύμα αξίας 80 ευρώ για μια ξέχαστη βραδιά στην καρδιά της Αθήνας, στο Σολούνα.
1: Όπου
2: ο ήλιος συναντά το φεγγάρι.
1: Ακριβώς αυτό ήθελα να πεις.
0: 2-11-18-91-8, το πες.
2: Ναι.
0: Το πες αυτό.
2: Ναι.
0: Σίγουρα.
1: Εντάξει, ξέρεις τι. Και να το πούμε και άλλη μία φορά. Δεν πειράζει. Επίσης να πούμε ότι έχει
0: εκλεπτισμένες
1: γεύσεις και signature cocktails. Αυτό.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay.
3: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
4: Δρόμος 89,8, 7 και 48, 3 τραγούδια στη σειρά, σημαίνει ότι θα πούμε μια καλημέρα σας.
5: Καλημέρα.
6: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
5: Και καλή σεζόν σε εσάς.
6: Ευχαριστούμε.
4: Το όνομά σας.
5: Η Αγγέλα είμαι.
6: Γεια σου Αγγέλα.
4: Λοιπόν Αγγέλα, θέλουμε μέσα σε 20 λέξεις να μας περιγράψεις τη ζωή σου.
5: Σε 20.
4: Ναι, σ' ακούμε.
5: Αχ, ταραχώδης, ανέμελη ταυτόχρονα, περιπετειώδη, πλαστική, προβληματισμένη.
7: Ωραία, μέρα μου φτάνουνε. Ωραία ήταν.
6: Μέσα σε 5 το έκανε, ούτε καν.
4: Πολύ δυνατή.
7: Πολύ καλή, πολύ καλή.
6: Με όλα αυτά πρέπει να ρωτήσουμε τι επάγγελμα κάνεις.
5: Το έχουμε ξαναπεί, κάνω 2 δουλειές. Το μότο της ζωής μου είναι ότι το πρωί είμαι ψαρού και το βράδυ αγγλικού.
6: Α, μπράβο! Πολύ σωστά. Γεια σου Αγγέλα, χαιρόμαστε πολύ που σε ακούμε ξανά.
5: Γεια, γεια.
4: Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να παίξουμε 3 τραγούδια, τραγούδια στη σειρά. Τι σημαίνει αυτό? Θα ψάξεις να βρεις τη λέξη που συνδέει αυτά τα τραγούδια, το ξέρεις πολύ καλά, και πάμε!

0: τώρα, χορεύει από τώρα. Κάτσε κάτω, παιδάκι μου.
1: Η απάντηση είναι.
2: Πόσο διαφορετικά τραγούδια μεταξύ τους.
3: Επειδή και εγώ είμαι στον δρόμο και πήρα τον δρόμο, όλα είναι δρόμο.
1: Συγχαρητήρια, μπράβο, μπράβο, φοβερή. Τρομερή, τρομερή. Λοιπόν, όχι παιδιά, τα πράγματα είναι έτοιμα για απογείωση.
0: Βεβαίως.

0: Δρόμος 89,8, 7:53.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα σε όλους. Γιάννη, είπες ότι κάτι έχεις.
2: Όχι, για τα ονόματα που λέγαμε πριν.
0: Πες, ναι.
1: Για τον Ιωνά.
2: Γενικώς, ναι, για τον Ιωνά. Ιωνά, πώς μπορεί να προκύψει ένα όνομα και τα περίεργα ονόματα, γιατί διάβαζα ότι έπεσε στο νερό η νέα υπερπολυτελή θαλαμυγός 80 μέτρων των Γιάννη και Δήμητρα Σκούστα. Το είδατε αυτό?
1: Όχι,
2: καλά,
1: δεν το είδα.
2: Καλά, είναι συγκλονιστικό. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι υπάρχει τέτοιο πράγμα. Είναι θηρίο, είναι λες, μια πόλη πλωτή.
1: Πόσα ολόκληρη μέτρα, εκατοντάδες?
2: 80 μέτρα.
1: 80
2: μέτρα.
0: 80 μέτρα είναι.
1: 80 μέτρα είναι πολύ, ρε παιδί μου τώρα.
0: 100 τρέχει ο άλλο στα 9 τόσο.
2: Τέλος πάντων, το όνομα της θαλαμυγού όμως είναι Μπελίτα.
1: Μπελίτα.
2: Και ενώ λες ότι, οκ, Μπελίτα. Διαβάζω εδώ στο πρώτο θέμα πώς βγήκε το Μπελίτα.
1: Μήπως από τις κόρες του?
2: Όχι.
1: Όχι.
2: Το όνομα της θαλαμυγού προήλθε από το συνδυασμό των χαϊδευτικών του ζεύγους, καθώς εκείνη τον αποκαλεί Μπεμπούκο και εκείνος την αποκαλεί Λολίτα. Οπότε βγήκε το Μπελίτα.
0: Αλήθεια?
2: Ναι. Είναι πολύ ωραίο.
0: Το οποίο το έχουν πει ήδη.
1: Μπεμπούκο.
2: Μπεμπούκο. Άρα παίρνουμε το Μπε. Και Λολίτα παίρνουμε το Λίτα. Άρα Μπελίτα.
0: Μπεμπούκο αφού Μπούμπουκος είναι κανονικά.
2: Μπούμπουκος είναι ο Άδωνης. Εδώ είναι Μπεμπούκος.
0: Α, είναι άλλο. Okay.
2: Γιατί δεν πάει.
1: Βγαίνει από το Μπέμπις.
2: Μπέμπις.
1: Μπεμπούκο μου.
2: Μπεμπούκος. Μπεμπούκος είναι όλα τα Μπελίτα. Λοιπόν, αυτό ήθελα να ξέρετε.
0: Μια χαρά, ο καθένας ό,τι θέλει.
2: Αν κάποια στιγμή μια θαλαμυγό, πώς θα την ονομάσεις, να σκεφτείς να παίρνεις ιδέες, φίλε. Μπεμπούκος είναι όλα τα Μπελίτα. Λοιπόν, αυτό ήθελα να ξέρετε.
0: Μια χαρά, ο καθένας ό,τι θέλει.

0: Ιωνικός θα ήταν. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Θα σας δώσω μια...
1: Αν το έβγαζα από τα παιδιά μου, το έβγαζα Αρέλια.
0: Αρέλια.
1: Που είναι από τον Αρίωνα και την Αέλια. Ναι. Βλέπεις πόσο γρήγορο είμαι. Είναι σαν εκείνη την
0: κούρτα.
1: Το Αρέλια
0: είναι καλύτερο.
1: Εγώ φταίω. Εγώ φταίω που ήθελα να σας θυμίσω βγάζοντας την Χριάννη.
2: Χριάννη όμως ήταν ωραίο.
0: Χριάννη.
1: Χριάννη, ρε παιδί.
0: Δεν χρειάζει.
1: Χριστάνη, να το βγάλω.
2: Φέρκο. Ποιο ήταν, Φέρκο.
1: Φέρκο από τη... Φέρκο. Πώς ήταν εκείνο το όνομα που έχεις διαβάσει σε μία τούρτα?
2: Φεδόργιος.
1: Ναι, ας πούμε, κατάλαβες, υπάρχουν τέτοιοι συνδυασμοί. Ναι.
0: Για οχηματογωγό μου κάνει περισσότερο. Για τέτοιο, για φεριμπότ. Για φεριμπότ κάνει. Για Ρίο Αντήριο. Άμα είναι Φέρκο, πάρε το Φέρκο, απέναντι. Απέναντι. Λοιπόν... Λοιπόν, να σοβαρευτούμε.
1: Δεν γίνεται να σοβαρευτούμε.
0: Πραγματικά, δηλαδή. Οι άνθρωποι
1: πάντων,
0: γι' αυτό.
1: Προσπάθησε.
0: Έχουν πάει μπροστά. Έτσι, συγχαρητήρια λοιπόν και καλοτάξιδι να είναι. Να πούμε.
1: Την Μπελίτα.
0: Σας έχει τύχει...
1: Πώς θα. Μπελίτο, δεν είπαμε.
2: Μπελίτα.
0: Σου έχει τύχει ποτέ, Κατερίνα, να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες ημέρες? Mm-hmm. Σίγουρα σου έχει τύχει, γιατί σε έχω ακούσει να το λες κιόλας. Mm-hmm. Ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο όπου το WiFi απλά δεν συνεργάζεται.
1: Κυρίως αυτό
0: με σίγουρα θα σου έχει τύχει και το επιβεβαιώνεις. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχετε ίντερνετ, κυρίες και κύριοι, από την πρώτη κιόλας ημέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνετε πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σας.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Well,

0: 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
1: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της.
2: Με τον άντρα σου είμαστε ζευγάρι.
3: Αυτό είναι αστείο, Χρυσό μου. Γιατί έχω το φαγητό στο φούρνο.
2: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Λαέρτης Μαλκότσης. Έλενα Χαραλαμπούδη.
4: Χιλάρη, εσένα σε σέβομαι.
5: Εκείνη απλώς την αγαπώ.
6: Α, εντάξει τότε.
7: Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος.
8: Εντάξει, αμάρτια.
0: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της. Η μαύρη κομμωδία της Debbie Easy από 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Βεάκι για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
9: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Αλέξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310-545-507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your Choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
0: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
10: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
11: Έλα, θεία, εδώ είναι πλήμα.
12: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
11: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
0: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Είναι πελάτη στο Protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
13: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
14: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε

0: ασκούμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids, φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.

0: Είναι η δεύτερη ώρα μας, 8 και 3 παρακαλώ. Δρόμος 89,8 quiz.
1: Λοιπόν, πριν το quiz, ναι, και για να νιώσεις οικεία, μάλλον μας ακούει η Θεσσαλονίκη, γιατί μας στέλνει μήνυμα εδώ ο Θανάσης που λέει: με φτιάχνετε τη διάθεση κάθε πρωί. Καλημέρες.
0: Έτσι λέει.
1: Πολύ. Ορίστε, γιατί άνθρωπος.
2: Και μπράβο σου. Και μπράβο σου.
1: Γεια σου, Θανάση Παιχταρά.
0: Γεια σου, Θανάση.
2: Λοιπόν, σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα ειρήνης. Παράλληλα, βέβαια, είναι και τα γενέθλια του Μπιλ Μάρεϊ. Τώρα λίγο ζορίζομαι, θα σας κάνω και από τα δύο.
0: Ωραίος ο Μπιλ Μάρεϊ.
1: Χαμένη στη μετάφραση.
0: Χαμένη στη μετάφραση. Και πού το είχα δει, το έχω πει ιστορία εδώ.
1: Πού το είχες δει,
0: πού το είχα
1: δεν
0: δει.
1: Θυμάμαι. Πού?
0: Στο Τόκιο.
2: Στο Τόκιο, ρε, φυσικά, εννοείται. Λοιπόν, πάμε για ειρήνη.
0: Πού το θυμάσαι,
2: Βέβαια, εννοείται.
0: Τι θυμάσαι, τι, γιατί.
2: Μας έχεις πει για το Τόκιο.
0: Τι, γιατί είχα πει αυτήν την ιστορία, μου θυμάσαι.
2: Γιατί είχες πει αυτήν την ιστορία.
0: Γιατί είχε κάνει σεισμό τότε, το βλέπα.
2: Όχι,
0: και κουνήθηκα, ήμουν σε ένα ρονοξύστη και κουνήθηκα κανονικά, αλλά δεν ανησυχεί κανείς εκεί πέρα.
2: Τώρα που το λέτε αυτό το πράγμα, τι τέλος ταινίας είναι αυτό που, που τις ψιθυρίζει και δεν ξέρουμε τι τις ψιθυρίζει και μεταφεύγουνε.
1: Υπέροχο.
2: Εσείς τι θα θέλατε να τις έχει ψιθυρίσει?
1: Τώρα.
0: Θα τα ξαναπούμε.
2: Εγώ κάτι πιο συγκεκριμένο, θα σε περιμένω εκεί και τα λοιπά.
0: Θα τα ξαναβρεθούμε.
1: Κάτι, όχι, πάνω. Κάτι άλλο.
2: Τι Σοφία. Άλλο, τι άλλο.
0: Σοφία Κόπολα, να πούμε. Έτσι.
1: Σοφία Κόπολα, λοιπόν, πάμε. Ξέρω, να το
2: λοιπόν, quiz για την ειρήνη αρχικά. Πότε καθιερώθηκε για πρώτη φορά από τον ΟΗΕ η Διεθνής Μέρα Ειρήνης? Το 1975, το 1981, το 1989 ή το 2001?
0: Το 89.
1: 2001.
2: Η πρώτη επίσημη ημέρα ειρήνης πραγματοποιήθηκε το 1982 βασικά. Yeah. Το 2001 καθιερώθηκε οριστικά, η 21η Σεπτεμβρίου.
1: Ναι.
2: Από τι είναι κατασκευασμένη η περίφημη καμπάνα της ειρήνης του ΟΗΕ? Ακούστε με, α, από ασήμι, β, από λιωμένα όπλα, γ, από νομίσματα ή μετάλλια ή δ, από κομμάτια του τείχους του Βερολίνου.
1: Αρχικά αυτό καμπάνα είναι.
2: Καμπάνα είναι.
0: Από του Βερολίνου κομμάτια.
2: Λες, το Δέλτα.
1: Εγώ δεν το έχω καταλάβει ότι είναι καμπάνα. Το έχεις καταλάβει ότι είναι καμπάνα αυτό το σχήμα?
0: Ή από όπλα λες να είναι. Μπορεί και από όπλα.
1: Όπλα θα πω εγώ.
0: Όπλα. Όπλα. Και εγώ όπλα λέω.
2: Παιδιά, είναι από νομίσματα και μετάλλια που προέρχονται από δωρεές ανθρώπων και εκπροσώπων περισσότερων από 60 χωρών. Ποια χώρα δόρισε την καμπάνα της ειρήνης στα Ηνωμένα Έθνη? Α, η Ελβετία, Β, η Ιαπωνία, Γ, η Ινδία, Δ, η Νορβηγία.
1: Αποκλείω Ινδία και Νορβηγία,
2: ναι.
1: Παίζω μεταξύ Ιαπωνίας και
2: Ελβετίας.
1: Ελβετοί πολύ ξενέρωτοι για αυτά τα πράγματα, δεν ασχολούνται με τέτοια. Οι Ιάπωνες έχουν μεγάλη μπλοκή σε τέτοια θέματα, άρα αναλύοντας τη συλλογιστική μου, θα πάω με την Ιαπωνία.
0: Ενώ οι δύο πρώτες χώρες ποιες είναι? Η Ινδία.
2: Η Ιαπωνία είναι δεύτερη. Είναι Ελβετία, Ιαπωνία, Ινδία ή Νορβηγία?
0: Νορβηγία.
2: Νορβηγία λέει ο Χρήστος Φερεντίνος. Ιαπωνία λέει ο Γιάννης Κορδόνης. Κερδίζει ο Γιάννης Κορδόνης. Δωρίστηκε από τους Ιάπωνες το 1954.
0: Έλα, από το ίδιο. Το ίδιο θα πούμε πάλι.
1: Σωστό.
2: Λοιπόν, ποιο από τα παρακάτω σύμβολα συνδέθηκε ιδιαίτερα με την ειρήνη, χάρη στον Πάμπλο Πικάσο? Όχι. Το περιστέρι. Η ελιά, το λευκό τριαντάφυλλο, το περιστέρι με κλαδί ελιάς.
0: Περιστέρι με κλαδί ελιάς.
1: Μαζί με κλαδί ελιάς.
0: Ναι, δημάκι, ωραίο.
1: Τι, συγγνώμη, τι, δηλαδή, το περιστέρι έχει τσιμπήσει το κλαδί ελιάς.
0: Το παίρνει και πάει, πετάει. Κάθεται. Είναι... Το περιστέρι κάθεται σαν κλαδί ελιάς, ρε φίλε.
2: Δηλαδή, πραγματικά δεν έχει ιδέα για κάποια πράγματα.
0: Λέγε.
1: Θα έλεγα και το περιστέρι.
2: Το περιστέρι έχει κερδίσει ο Χρήστος Φερεντίνος. Είναι το περιστέρι της ειρήνης του Πικάσο, που έγινε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ειρηνιστικά σύμβολα του 20ου αιώνα.
1: Για σήμα μελιά, θυμίσω ότι έχουμε ντενεκίδες με λάδι, όποιον ενδιαφέρεται.
0: Καταπληκτικό.
2: Δεν
0: τα έδωσες. Σήμερα
2: ένα τελευταίο.
1: Σήμερα έχω μια παράδοση.
0: Ένα τελευταίο και να πω ότι μετά σας έχω και εγώ ένα δυνατό quiz.
2: Μπράβο, Χρήστο.
1: Εξετάσεις δίνουμε εδώ πέρα κάθε μέρα.
2: Ναι. Πόσες φορές το χρόνο χτυπά παραδοσιακά η καμπάνα της ειρήνης του ΟΗΕ?
1: Τέσσερις.
0: Εύκολο, λέγε.
1: Χωρίς
0: λέγε.
1: Δεύτερο απαιτήσει.
0: Λέγε, θα σου πω.
2: Όχι, πες.
0: Όχι, θα πεις εσύ.
2: Όχι, γιατί αυτός λέει. Τέσσερις, εσύ λες εύκολο.
0: Όχι, εγώ θα πω, λέγε, θα σου πω.
2: Μία, δύο, τρεις, τέσσερις.
0: Τρεις.
2: Τρεις, λέει ο Χρήστος Φερεντίνος.
1: Είχα πει τέσσερις πριν πει τις απαντήσεις.
2: Τέσσερις, λέει ο Γιάννης Κορδόνης. Η σωστή απάντηση είναι. Έχεις να βάλεις Χρήστο Κανάτα.
0: Εννοείς το Χρήστο Σαράντο μιλάς.
2: Το Χρήστο Σαράντο, ναι. Χρήστο Σαράντο. Θέλει να το κάνεις στο. Χτυπά δύο φορές. Στην Νεαρινή Ισημερία και στις 21 Σεπτεμβρίου για τη Διεθνή ημέρα ειρήνης. Μάθατε ωραία πράγματα σήμερα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Εξαιρετικά.
3: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
1: Λοιπόν, έχουμε καθυστερήσει αυτή την ώρα. Βγάλτε χαρτί και σημειώστε. Άνοδος Λεωφόρου Κηφισού.
0: Περίμενε, να σημειώσουμε.
2: Άνοδος.
1: Από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Okay. Η κάθοδος όμως είναι χειρότερη από την άνοδο. Ξεκινάει από τον κόμβο της Αττικής Οδού μέχρι και το Εγάλεο. Η Αττική Οδός είναι χειρότερη και από την άνοδο και από την κάθοδο του Κηφισού. Με πάρα πολύ μεγάλες καθυστερήσεις από Φιλής μέχρι και Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, ενώ και η περιφερειακή Ημιτού έχει καθυστερήσεις. Άνοδος Κηφισίας επίσης από Αμπελοκήπους προς Χαλάνδρη. Κάθοδος Κηφισίας από το Δαχτυλίδι μέχρι. Δεν θα πάτε μέχρι το.
2: Μέχρι
1: ψυχικό.
2: Πού?
1: Θα πάτε μέχρι το ψυχικό.
2: Κατεχάκι, τι λέει.
1: Κατεχάκι έχει καθυστερήσεις κυρίως στο ρεύμα προς την Αττική Οδό. Η Βασιλή Σοφίας είναι ποτηλιαρισμένη. Πανεπιστημίου το ίδιο. Αρδιτού το ίδιο. Άνοδος Λεωφόρου Συγκρού έχει καθυστερήσεις. Παραλιακή από Αλίμου προς Πειραιά. Οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι. Εννοείται η Λεωφόρος Αθηνών από Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο. Ενώ και στη Λεωφόρος Χιστού είναι δύσκολα τα πράγματα αυτή την ώρα.
3: Ο καιρό σήμερα.
1: Ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία μέχρι 32 βαθμούς. Όπως είπαμε, από αύριο αλλάζει το σκηνικό. Έχουμε πτώση της θερμοκρασίας τουλάχιστον 6 με 7 βαθμούς.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Με λίγα λόγια θα το πω και εγώ. Δρόμος 89,8, 8 και 13. Άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
1: Από τον φίλο μας, τον συνεργάτη μας, τον Αλβέρτο τον Μπαρίστα.
2: Τι κάνει αυτό το αγόρι?
1: Είναι πολύ καλά. Σας στέλνει τα φιλιά του, την καλημέρα του, την καλή του εβδομάδα, τα καλά του, τα κρασιά.
2: Ξυστή, και... δεν έχει κεράσει τίποτα ποτέ, ρε. Χριστό, δεν έχει στείλει μια τυρόπιτα να μας φέρει ένα καφεδάκι?
1: Δεν
2: τίποτα.
1: Τυρόπιτα.
0: Ναι,
2: έτρωγα δύο χρόνια.
0: Η αλήθεια είναι ότι μέσω εσού μπορούσε να κάνει μια καλή κίνηση.
2: Ναι.
0: Ναι, δηλαδή δεν είναι κακό, Γιάννη.
1: Θα μπορούσε.
0: Ναι, θα μπορούσε.
2: Έστω μία μπάρα, ρε παιδί μου.
0: Αλλά δεν το κάνει. Δεν μπορούσε.
2: Θέλεις εσύ να το κάνεις εκ μέρους, θα μας κεράσεις σήμερα.
0: Θα μπορούσε δηλαδή μια μέρα να πεις. Ναι, ναι. Αλλά δεν βλέπω.
2: Σκέφτομαι σήμερα να πάω να πάρω ένα γιαούρτι να φάω.
1: Θα πάρω κι εγώ.
0: Θα χρωστώ στον Αλβέρτο. Όπως καταλαβαίνετε, το σκυλικείο δεν μπορεί να πληρωθεί ποτέ.
1: Τι φίλος είμαι, θα πάρω και εγώ για να σου κάνω παρέα.
2: Ωραία.
1: Λοιπόν,
2: ωραία,
0: πάμε.
1: Πάμε σε μια ωραία άχρηστη πληροφορία. Ιδιαίτερη, με ιστορικό υπόβαθρο, και θα μιλήσουμε για φόρους.
2: Φόρους!
1: Φόρους που μας έχουν κατακλείσει εδώ στη σύγχρονη εποχή, αλλά τώρα θα μιλήσουμε για ένα
0: οι
1: πράγμα.
0: Οι φόροι, ξέρεις, Γιάννη, πάντα υπήρχαν.
2: Ναι.
0: Δεν υπάρχει ιστορική.
1: Πάντα,
0: όχι πάντα. Ειδικά την περίοδο της Τουρκοκρατίας, οι φόροι ήταν ανελέητοι.
2: Και πριν, παιδί μου.
0: Ναι, πάντα.
1: Επειδή παίζεις μπαλίτσα έτσι ωραία και μ' αρέσει, θα πω τον τίτλο κατευθείαν, γιατί η ιστορία είναι τόσο δυνατή που δεν με νοιάζει να κάψω τον τίτλο. Θα το πω από την αρχή, λοιπόν. Η άχρηστη πληροφορία είναι για τον αυτοκράτορα, ο οποίος φορολόγησε το κατούριμα, Κατερίνα μου. Γι' αυτόν ακριβώς θα μιλήσουμε σήμερα και θα πάμε στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία τα ούρα,
2: ναι,
1: ήταν μια πάρα πολύ χρήσιμη ουσία.
2: Σοβαρή υπόθεση.
1: Χρησιμοποιούνταν ως καθαριστικό για την επεξεργασία του μαλλιού και των δερμάτων, για το πλύσιμο των ρούχων, ακόμη...
2: Τα ούρα, ε!
1: Τα ούρα, ακόμη...
0: Αμμονία.
1: Είχαν αμμονία, βέβαια. Είχαν αμμονία τα ούρα. Βυρσοδεψία, κλωστοϊφαντουργία, ακόμη και για το βούρτσισμα των δοντιών.
0: Βέβαια,
1: διότι οι Ρωμαίοι πίστευαν ότι λεύκαναν τα δόντια τους και τα προστάτευαν από την τεριδόνα.
2: Τώρα αυτό...
1: Είναι ιστορικό δεδομένο.
2: Δεν διαφωνώ ότι μπορεί να,
1: ναι,
2: είναι ιστορικό.
1: Ναι, μα συνέβαινε ξεκάθαρα.
2: Απλά είναι ταυτόχρονα και λίγο...
1: Ήταν η οδοντόκρεμα της εποχής.
0: Κρατάμε... σίγουρος γι' αυτό?
1: 100%. Το λέω...
2: Γιάννη, μήπως παιδιά, μας πάρουν μετά κάποιο τηλέφωνο και μας πούνε...
1: Μπορεί να μας πάρει
2: αέρα
1: τηλέφωνο όποιος θέλει. Το μόνο τηλέφωνο που θα δεχθούμε θα είναι από ιστορικούς που θα με επιβεβαιώσουν. Ευχαριστώ.
0: Okay.
1: Έτσι λοιπόν είμαστε σε αυτή την κατάσταση όπου τα ούρα είναι κάτι πάρα πολύ χρήσιμο. Φαντάσου ότι τότε γινόταν συλλογή. Δηλαδή και στα δημόσια αποχωρητήρια πήγαιναν με, πώς το λένε, με μεγάλα πύληνα αγκεία.
0: Και
1: τα συνέλεγαν και επί τόπου γινόταν η αγοροπολισία. Τα αγόραζαν οι έμποροι, όπου μετά τα χρησιμοποιούσαν.
0: Χρυσός δηλαδή τα ούρα, χρυσός.
1: Και εδώ
0: το χρηματιστήριο ήταν μέσα στο χρηματιστήριο.
1: Είμαστε λοιπόν σε μια τέτοια κατάσταση όπου τα ούρα είναι εμπόριο.
0: Σκεφτείτε πώς μύριζε, δηλαδή αν κάναμε ένα ταξίδι,
2: ναι,
0: του χρόνου,
2: ναι,
0: τη μυρωδιά που θα υπήρχε.
2: Πρέπει να μύριζε άσχημα.
0: Οι άνθρωποι που ζούσαν εκεί δεν το καταλαβαίναν,
1: ναι,
0: αλλά
1: το
0: για μας θα ήταν κάτι δυσβάστακτο.
1: Και εδώ μπαίνει στην κουβέντα ο Βεσπασιανός.
0: Α, το ξέρω.
2: Πάμε, Βεσπασιανέ, πες τι έκανε.
1: Ο οποίος ήταν ο διάδοχος του Νέρονα.
0: Βέβαια,
1: με το που φεύγει ο Νέρονα στο 68 μετά Χριστόν, αναλαμβάνει ο Βεσπασιανός.
2: Καλό παιδί ο Βεσπασιανός.
1: Καλό παιδί, αλλά πέφτει σε μια δύσκολη συγκυρία. Τα ταμεία είναι άδεια. Δεν υπάρχει χρήμα.
0: Το είχε κάνει ο Νέρονας στο μαγαζί.
1: Το είχε διαλύσει το μαγαζάκι ο Νέρονας. Οπότε πρέπει να πάρει μέτρα για τα δημόσια έσοδα. Είχε ένα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα. Το εφάρμοσε και τα κατάφερε. Είναι η αλήθεια. Περιόρισε τις κρατικές σπατάλες, αλλά φυσικά χρειαζόντουσαν και φόροι για να μπορέσει να μαζέψει χρήμα.
0: Πάμε,
1: και
0: λοιπόν
1: βάζει λοιπόν
0: το
1: φόρο στα ούρα.
2: Πώς φορολογείται?
1: Αυτός συλλεγόταν όπου υπήρχαν δημόσια ουρητήρια και τον πλήρωναν όσοι αγόραζαν τα ούρα, δηλαδή οι έμποροι. Ενώ με την ευκαιρία της επιβολής αυτού του φόρου, ο Βεσπασιανός έβαλε και εισιτήριο εισόδου για τους χρήστες των δημοσίων αποχωρητηρίων. Τα έσοδα
2: έπρεπε
1: αυτά
2: να πληρώνεις για να πας να...
1: Ακριβώς, για να χρησιμοποιήσεις τα δημόσια αποχωρητήρια. Τα έσοδα πήγαιναν κατευθείαν στο δημόσιο ταμείο. Και αυτή η θεωρία, η λογική της ήταν ότι το κράτος έπαιρνε ουσιαστικά έσοδα από δύο φόρους για το ίδιο προϊόν. Τα Ούρα!
0: Πολύ ωραία πληροφορία πραγματικά και ιδιαίτερη θα έλεγα, πολύ σημαντική.
1: Ιδιαιτερότατη. Μπράβο.
2: Και μυρίζει λοιπόν, και πάρα πολύ.
0: Να πούμε τι ακολουθεί παιδιά, τι ακολουθεί.
1: Letter Game!
0: Letter Game, ετοιμαστείτε λοιπόν για πολύ ωραίο παιχνιδάκι, Letter Game.
1: Εδώ πάει στο τηλέφωνο.
0: 211 10 891 898.
1: Και το δώρο μας είναι...
0: Ωραίο δωράκι.
1: Διπλή πρόσκληση,
0: ναι,
1: βεβαίως.
0: Για Γιώργο Σαμπάνη.

0: Δρόμος 89,8. Let's go! Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα 211-1891-898.
1: Δρόμος 89,8. Καλή εβδομάδα σε όλους. 8 και 21, πάμε και 22 τώρα. Θα παίξουμε Letter Game. Έχουμε ένα πολύ ωραίο δώρο για σας. Μια πρόσκληση.
2: Πολύ ωραίο δώρο.
1: Για Γιώργο Σαμπάνη, για Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας την Παρασκευή.
2: Αμέ.
1: 2 Οκτωβρίου.
2: Έτσι σας αφήνουμε, χωρίς να σας διασκεδάζουμε. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Πήραν διάφοροι τηλέφωνο.
2: Ναι, ναι.
1: Αλλά ένας είναι ο τυχερός, μία είναι η τυχερή. Για να ακούσουμε.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
3: Καλημέρα, είμαι ο τυχερός. Τι κάνετε?
2: Γεια σου, τυχερέ.
4: Πού είσαι, τυχερέ? Ωραίο όνομα.
1: Υπάρχει όνομα τυχερός?
4: Υπάρχει, μα το
1: υπάρχει, όντω υπάρχει. Ναι, ναι, ναι. Τυχερός. Λοιπόν, το
2: ωραία
1: δικό σου.
2: Όχι, τυχερό.
3: Ο Γιάννης είμαι.
4: Έλα, ρε,
2: γεια σου, Γιάννη.
1: Υπάρχει επειδή το καντέμις εδώ μεταξύ.
4: Αλήθεια.
1: Ναι, ναι, ναι, καντέμις. Όχι, καντέμις. Καντέμις.
2: Καλά, δεν υπάρχει κορδόνι τώρα για το καντέμι.
4: Τι γελάζεις.
3: Όπου το καντέμις, νομίζω ότι βγαίνει το goddammit.
4: Goddammit. Σωστό, φίλε.
1: Σωστό.
4: Σωστό. Oh, goddammit. Τι ωραία τέτοια είναι αυτό. Τι ωραία είναι η Άγγλισσα. Goddammit.
2: Απλά, αυτή η προφορά σου. Πρέπει να δουλέψεις την προφορά σου. Στα αγγλικά και στα γαλλικά. Δεν το καταλαβαίνω. Τον άξιο στο Γιάννη. Γιάννη, όχι κορδόνι. Γιάννη, εσύ στη γραμμή, πες το. Όπως το είπες ακριβώς αυτό.
3: Είναι το God damn it.
2: Κατάλαβες πώς το λες. God damn it.
1: Τώρα θα ακούσουμε την προφορά σου σε λέξεις που αρχίζουν από το γράμμα Β.
3: Από το Β, ωραία.
1: Ξεκινάμε, ζώο.
3: Βάτραχος.
1: Όνομα.
3: Βασίλης.
1: Πράγμα.
3: Βαρέλι.
1: Φυτό.
2: Για να έχεις ωραία φωνή.
3: Βερικοκιά.
1: Φαγητό.
3: Βλήτα.
1: Πόλη.
3: Βερολίνο.
1: Επάγγελμα.
3: Βιοτέχνης.
1: Ποδοσφαιρική ομάδα.
3: Βίσλα Κρακοβίας.
2: Τι λες ρε.
1: Λίμνες, ποτάμια, βουνά.
3: Βόλγας.
1: Πράγματα που λάμπουν το βράδυ.
2: Τι λάμπει το βράδυ από Βίτα.
1: Τι πετάμε, τι πετάμε.
4: Αλλιώς τα πυροτεχνήματα.
1: Βεγγαλικά, πολύ σωστά.
2: Συγχαρητήρια. Είσαι καταπληκτικός. Καταπληκτικός πραγματικά.
1: Συγχαρητήρια.
4: Βίσλα Κρακοβία, την είχαμε αποκλείσει στην παράταση. Έλα μωρή Πανάθα.
2: Ηρέμησε, ηρέμησε λίγο. Ηρέμησε και άκουσε λίγο τη Σακύρα τώρα που έρχεται.

0: Λοιπόν, είναι ο δρόμος 89,8 και πάμε στη στήλη μας Παράδεισος και Κόλαση.
1: Για πάμε, για πάμε.
0: Ένας ακροατής μας, μια ακροάτρια στέλνει.
2: Ακροατής ή ακροάτρια?
0: Συγκεκριμένα ακροατής.
2: Α, μπράβο.
0: Συγκεκριμένα ακροατής.
1: Λέει
0: είναι...
1: γενικά, Γιάννη μου, στέλνει ο ακροατής ή ακροάτρια και μετά το κάνει ειδικό.
0: Ο Διονύσης λέει, προχθές βρισκόμουν στην Αττική Οδό. Προς την Ελευσίνα. Ρεύμα προς Ελευσίνα.
2: Σημαντικό να ξέρουμε σε ποιο ρεύμα είναι.
0: Κατευθυνόμουν προς Βαρυμπόμπη. Συγκεκριμένα εκεί είναι το σπίτι μου. Στην έξοδο προς
1: Ελευσίνα. Πήγε στη Βαρυμπόμπη.
0: Ναι, ναι. Πήγε προς Ελευσίνα. Άρα θέλει να βγει προς την Εθνική Οδό.
2: Μένει Βαρυμπόμπη. Μένει Βαρυμπόμπη. Φραγκάτος ο Διονύσης. Το κρατάμε.
0: Δεν έχει καμία σημασία. Δεν είναι ωραίο να κρίνεις τους ανθρώπους από αυτό.
2: Μα
1: δεν έκρινε.
0: Δεν είναι όλοι.
1: Τον καμάρωσε.
2: Τον καμάρωσε, το χάρηκα.
1: Είπε, μπράβο του.
2: Μπράβο
1: του.
0: Λοιπόν, βλέπει όμως ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ουρά. Έτσι, υπάρχουν αυτοκίνητα που έχουν πάει δεξιά για να κατευθυνθούν προς το ρεύμα της Βαρυμπόμπης. Προς το ρεύμα της Κηφισιάς. Τι κάνει λοιπόν?
1: Τι κάνει?
0: Αποφεύγει όλα τα αυτοκίνητα.
1: Πώς?
0: Τα προσπερνάει.
1: Πώς?
0: Και πηγαίνει αριστερά. Τα προσπερνάει.
1: Τα προσπερνάει
0: τα αυτοκίνητα. Και πηγαίνει λοιπόν τελευταία στιγμή και χώνεται δεξιά. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν που χώνεται, ο οδηγός που του πήρε τη θέση ανοίγει τον παράθυρο και το μουτζώνει. Μία μουτζα η οποία του φάνηκε
2: παράσιμο.
0: Του φάνηκε απαράδεκτη και αγενέστατη. Μας λέει λοιπόν ο Διονύσης ότι τι κάνει και αυτός, ανταποδίδει τη μουτζα. Γιατί του λέει, είναι δυνατόν να με μουτζώνει?
2: Του φάνηκε απαράδεκτο που τον
0: μουτζώσε. Απαράδεκτο, ναι, ναι.
2: Μάλιστα.
0: Και ανταποδίδει ο άλλος με δύο μουτζες. Έγινε διαπληκτισμός.
1: Α, δηλαδή το ένα ήταν έτσι και το άλλο ήταν τάκ τάκ.
2: Να πούμε ότι για τις δύο μουτζες πρέπει να αφήσεις τη μόνη.
1: Βέβαια.
0: Πρέπει να αφήσεις τη μόνη. Βέβαια ήταν ακινητοποιημένος ο άλλος.
2: Εντάξει,
0: okay. Αφού τον πήρε τη θέση. Και μας λέει, σας επισημαίνω ότι βιαζόμουν γιατί είχα κάποιες στομαχικές αναταραχές και έπρεπε να πάω γρήγορα στο σπίτι.
1: Πρόβλημα.
2: Διονύση, δεν μας νοιάζει.
0: Έπρεπε να πάω γρήγορα. Ναι, ναι. Αυτό λέει ο Διονύσης. Και λέει, ποιος στέει, ποιος πάει παράδεισο και ποιος κόλαση. Παρακαλώ.
2: Συγγνώμη που θα το πω.
1: Εγώ δεν κατάλαβα ποιος είναι προβληματισμός αυτός.
0: Δεν είναι προβληματισμός, είναι παράδεισο και κόλαση.
1: Ναι, ναι. Πού θα πρέπει να εστιάσω?
0: Ότι του πήρε τη θέση.
2: Ναι.
0: Πήρε τη θέση γιατί βιαζόταν, γιατί είχε ένα πρόβλημα. Άρα λοιπόν.
1: Α, οι
0: μούτζες
1: δεν έχουν να κάνουν με αυτό.
0: Όλα έχουν να κάνουν. Σας έδωσα όλα τα στοιχεία και εσείς κρίνετε.
2: Ο Διονύσης δεν θα πάει στην κόλαση. Ο Διονύσης θα πάει σε μια ειδική περιοχή της κολάσεως που υπάρχει. Αν υπάρχει κόλαση, υπάρχει μια ειδική.
0: Προθάλαμος.
2: Όχι, είναι η VIP, όπου εκεί αν στην κόλαση υποφέρεις, εκεί υποφέρεις ακόμη περισσότερο, διότι δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα να κάνεις από το να παρακάμψεις την ουρά και να μπεις πρώτος. Είναι το χειρότερο πράγμα που μπορείς να κάνεις. Η μούτζα που του έστειλε ο φίλος. Συνοδηγός, συνοδοιπόρος.
0: Επιτρέπεται όμως να μουτζώνει ο άλλος, Κατερίνα?
1: Λοιπόν, όχι. Δεν επιτρέπεται να μουτζώνει.
0: Παρότι του
1: κανένας κανέναν. Βέβαια η αλήθεια είναι
0: και δύο μουτζες.
1: Ότι με φέρνει στη δυσάρεστη θέση να συμφωνήσω με τον σύντροφο Γιάννη Κορδόνη. Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από αυτό όταν είσαι στο δρόμο. Όταν δε αυτό συνοδεύεται και με μουτζα, είναι δηλαδή. Δεν ξέρω.
0: Μάλιστα. Το ότι όμως.
1: Πάει στο μη περαιτέρω.
0: Το ότι όμως ο άνθρωπος είχε στομαχικές αναταρχές, μας το λέει. Δεν το λαμβάνουμε υπόψη.
2: Όχι, δεν το λαμβάνουμε υπόψη.
0: Μέσα στο αυτοκίνητο.
2: Η άλλη αθλήτρια το έκανε εν ώρα αγώνα, συνέχισε τον αγώνα.
0: Σωστό
2: και κέρδισε κιόλας.
1: Ναι.
2: Φίλε Διονύση.
0: Οκ. Okay. Άρα, πού πάει ο Διονύσης?
2: Ο Διονύσης στην ειδική περιοχή της Κολάσεως.
0: Συμφωνείς και εσύ?
2: Ο φίλος με τη μούτζα
1: να πάει να
2: στον παράδεισο.
1: Πάμπερ.
2: Την άκησε τη μούτζα, ήταν δίκαιο και έγινε πράξη.
0: Οκ. Okay, εγώ τι είχα να πω, το είπα. Διονύση, λυπάμαι, προσπάθησα να σε σώσω. Αλλά δεν τα καταφέραμε.
1: Διονύση, δεν σώσε με τίποτα.
2: Σου έχει τύχει τώρα να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο όπου το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σου έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα.
3: Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Δρόμος 89,8.
5: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική μεγάλη συναυλία στην Αθήνα.
6: Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξεχαστό. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
7: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν. Και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Ευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI public.
8: Αν δεν φας, θα φωνάξω το χοροφύ... τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή... στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
9: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
12: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
13: Το σπίτι δεν είναι απλώς τέσσερις τοίχοι. Είναι οι στιγμές σου, οι άνθρωποι σου, η καθημερινότητά σου. Γι' αυτό υπάρχουν τα οίκος. Προϊόντα καθαρισμού φυτικής προέλευσης για ρούχα, πιάτα και κάθε γωνιά του σπιτιού με αποτελεσματικές συνθέσεις που φροντίζουν ό,τι αγαπάς. Οίκος. Η καθημερινότητα που αγαπά το σπίτι σου όσο και εσύ.
14: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
15: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τιμή που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια, σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα, όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, δύο καρπέτ δίνω.
16: Βγάλαμε ντελάλι.
17: Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
15: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
10: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
2: Σε περιμένουμε στο ανακαινισμένο κατάστημα My Market Γλυφάδας, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου, κάθε μέρα ένας τυχερός κερδίζει το καλάθι των αγορών του αξίας 200 ευρώ. Κάνε τα ψώνια σου και ίσως είσαι ο επόμενος νικητής.
16: Δεκάζος, σας καλωσορίζουμε στην ανανεωμένη μας έκθεση ειδών υγιεινής και πλακιδίων, εμπνευσμένη από κορυφαίους ιταλικούς και ισπανικούς οίκους, για να δημιουργήσουμε μαζί το σπίτι των ονείρων σας. Δεκάζος, σταθερή αξία εδώ και 50 χρόνια. Στη Λεωφόρο Λαυρίου 5, στα Γλυκά Νερά.
18: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
19: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: Δρόμος 89,88 και 42, παιδιά. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Εδώ από την πρωινή ομάδα, η οποία είναι πανέτοιμη να... τι να κάνει,
1: κοίταξε,
0: να φάει τα γιαουρτάκια της αυτή τη στιγμή.
1: Αρχικά θα φάμε γιαουρτάκι υγιεινό με μέλι.
0: Okay.
1: Μετά θέλω να σου πω, Χρήστο,
0: ναι.
1: ότι με έχει πιάσει, δεν ξέρω.
2: Μην το πεις.
1: Τι.
2: Τι σε έχει πιάσει.
1: Με έχει πιάσει ταξιδιοθέληση. Δηλαδή θέλω, δεν ξέρω, ταξιδιοθέληση.
0: Θες να κάνεις ένα ταξίδι.
1: Ναι, δεν ξέρω. Γιατί όμως το καλοκαίρι δεν ήταν εδώ δίπλα.
0: Κοίτα, ίσως επειδή ξέρεις ότι έχω ταξιδέψει αρκετά.
1: Μάλλον γι' αυτό.
0: Ότι έχω διάφορες ιστορίες και θες να φας το γιορτάκι σου ήρεμα και, και να μην πολύ ασχοληθείς.
2: Εγώ θέλω να ακούσεις αυτό.
0: Ωραία. Θα κάνουμε ένα συνδυασμό λοιπόν. Και θα σας ταξιδέψω, αλλά και θα συμμετέχετε κι εσείς.
1: Ωραία. Wow.
0: Θα σας πω πράγματα που έχουν συμβεί στη ζωή, που έχω μάθει μάλλον, και θα σας βάλω μέσα στο κόλπο με ένα quiz. Έτσι.
1: Τρελαίνομαι γι' αυτά.
0: Άρα λοιπόν θα ξεκινήσουμε με το εξής. Είναι χώρες που έχω πάει,
1: ναι,
0: στις σωστές απαντήσεις, γενικότερα από αυτά που θα αναφέρω,
1: ναι,
0: πράγματα που έχω μάθει, επαναλαμβάνω, που θα ήθελα να τα μοιραστώ μαζί σας και,
1: ναι,
0: νομίζω ότι έχουν ενδιαφέρον. Θα ξεκινήσω λοιπόν με την πρώτη χώρα. Θέλω να μου πείτε σε ποια χώρα είναι κοινωνικά αποδεκτό να μπορείς... είναι κοινωνικά αποδεκτό και μπορείς ακόμα να είναι ένδειξη... πώς να σας το πω. Ο υπνάκος, ο ύπνος είναι ένδειξη, είναι αποδεκτός μέσα στην δουλειά. Δηλαδή μπορείς να κοιμάσαι.
1: Ξέρω, η Ιαπωνία.
0: Είναι,
2: ναι,
0: στην Ιαπωνία, στην Ιγυρία ή στον Καναδά και λέτε με σιγουριά στην...
1: Ιαπωνία.
0: Πάρα πολύ σωστά το βρήκαμε το πρώτο. Πάμε στο νούμερο 2 τώρα. Θέλω να μου πείτε σε ποια χώρα, εάν μείνεις από καύσιμα στο δρόμο, μπορεί να σου επιβληθεί πρόστιμο.
1: Ξέρω.
0: Για αυτό
2: που δεν ζεις εσύ.
0: Είναι στη Γερμανία, στην Αυστραλία ή στην Ιαπωνία.
1: Α, όχι, τότε δεν ξέρω γιατί ήμουν
0: σίγουρη. Γερμανία, σίγουρα, Αυστραλία ή Ιαπωνία.
2: Γερμανία.
1: Αυστραλία.
0: Εσύ λες, Γιάννη.
2: Γερμανία.
1: Αυστραλία.
0: Είναι στην. Γερμανία.
1: Στη Γερμανία
2: είναι. Αυτή είναι, οι Γερμαναράδες.
0: Σε ποια χώρα, οι γονείς μπορούν να πηγαίνουν σε δημόσιες αγορές γάμου για να βρουν σύζυγο για τα ενήλικα παιδιά τους. Στο Βιετνάμ, στην Σιγκαπούρη ή στην Κίνα.
1: Κοίταξε να δεις, εγώ τώρα θα
0: επαναλαμβάνω,
1: πάρα πολύ
0: σε ποια έξυπνα χώρα οι γονείς μπορούν να πηγαίνουν σε δημόσιες αγορές γάμου για να βρουν σύζυγο για τα ενήλικα παιδιά τους.
2: Βιετνάμ θα πω.
1: Λοιπόν, Βιετνάμ ήταν η πρώτη μου αυθόρμητη απάντηση, αλλά δεν θυμάμαι να έχει πάει στο Βιετνάμ και έτσι θα πω Κίνα.
0: Πάρα πάρα πολύ σωστά, είναι στην Κίνα. Σωστό.
2: Συγγνώμη, μιλάμε για χώρες που έχεις πάει μόνο.
1: Το είπε από την αρχή ο άνθρωπος
0: έχω
1: αυτό.
0: Έχω πει ότι είναι χώρες που έχω πάει.
1: Λοιπόν, το έχει πει, μας έχει βοηθήσει.
2: Δεν έχει πάει στο Βιετνάμ, όντως.
0: Σε ποια χώρα τα φέρετρα είναι εξαιρετικά ασυνήθιστα, όπως παραδείγματος χάρη είναι σε σχήμα ψαριού.
2: Α, τι
0: είναι
2: ωραία, τσιπούρα.
0: Στην Γκάνα, στο Ουσμπεκιστάν ή στη Βόρεια Κορέα.
2: Στην Γκάνα.
1: Είναι στο Ουσμπεκιστάν.
2: Έχει πάει στο Ουσμπεκιστάν.
1: Έχει
2: πάει στο Ουσμπεκιστάν.
0: Όχι. Είναι στην Γκάνα.
2: Πάρα
0: πολύ σωστά.
2: Πρωτεύουσα του Ουσμπεκιστάν, Κατερίνα.
1: Σε είχα το Μπακού.
2: Τι λες, μωρέ.
1: Όχι.
2: Μπακού στα Αζερμπαϊτζάν.
1: Σωστά.
2: Τα σκέντη.
0: Σε ποια χώρα, τα πρόστιμα για σοβαρή υπέρβαση ταχύτητας υπολογίζονται με βάση το εισόδημα.
2: Νορβηγία.
0: Θα πω Α, Φιλανδία. Β, Νορβηγία. Γ, Σουηδία.
2: Θα μείνω Νορβηγία.
0: Νορβηγία λες εσύ,
1: Εγώ θα πάω
0: Φιλανδία, Νορβηγία, Σουηδία.
1: Φιλανδία θα πάω.
0: Φιλανδία, πάρα πολύ σωστά.
1: Σε έχω καταστρέψει σήμερα. Σε έχω καταστρέψει.
2: Το σημαντικότερο όλων ήταν η Γκάνα και το έχασες.
1: Το σημαντικότερο κατά τη γνώμη σου.
2: Ήταν η
1: Όλα
2: Γκάνα.
1: Τα υπόλοιπα
2: και
1: τα
2: τη Γερμανία έχασες.
0: Σε ποια χώρα, κι άλλο. Έχω κι άλλο, ναι. Δεν θέλετε.
1: Άμα θέλετε. Εγώ θέλω.
2: Δώσε ένα ακόμα.
0: Τα από. Α, ένα ακόμα.
2: Ναι.
0: Άμα
1: ένα.
0: Είναι
1: γιατί
0: ακόμα,
1: ένα ακόμα, ρε Γιάννη.
2: Ένα γιατί είναι παρατέταρτο.
0: Σε ποια να πάμε τώρα, Εγώ θα σας πω δύο ακόμα. Σε ποια χώρα τα απορριμματοφόρα,
1: ναι,
0: παίζουν κλασική μουσική για να ξέρουν οι κάτοικοι πότε να βγάλουν τα σκουπίδια τους. Στην Ταϊβάν, στο Λουξεμβούργο ή στην Ουρουγουάη.
1: Στην Ταϊβάν.
0: Στο Λουξεμβούργο ή στην Ουρουγουάη?
2: Ταϊβάν.
1: Ταϊβάν θα πω κι εγώ.
0: Ταϊβάν θα πω κι εγώ.
2: Ζηλιάρα.
0: Πάρα πολύ σωστά.
2: Ζηλιάρα.
1: Όχι, αυτό το ήξερα.
0: Πάρα πολύ ναι. σωστά. Θέλετε να πω και ένα τελευταίο?
1: Ναι.
0: Που είναι πολύ δυνατό.
1: Πολύ.
0: Και θα κλείνω με αυτό.
1: Ναι.
0: Είστε έτοιμοι?
1: Ναι.
0: Λοιπόν, περιμένετε να το βρω. Λοιπόν, σε ποια χώρα, σε εξαιρετικές περιπτώσεις βέβαια, μπορείς νόμιμα να παντρευτείς κάποιον που ήδη έχει πεθάνει?
1: Μπορείς να παντρευτείς κάποιον που έχει πεθάνει?
0: Ναι, ναι.
2: Ναι,
1: δηλαδή,
2: πέρα,
1: ας πούμε,
2: αυτό που λέει.
0: Μπορείς να παντρευτείς κάποιον που δεν έχει πεθάνει.
2: Δώσε εναλλακτική.
1: Θέλω εγώ να παντρευτώ τον Καποδίστρια, μπορώ?
0: Ναι, ναι, ναι. Σε ποια χώρα? Γαλλία, Κίνα, Ινδία.
1: Θα πω Ινδία, φυσικά. Κατάπιε πρώτα εσύ.
0: Γαλλία, Κίνα,
1: κατάπιε
0: Ινδία.
1: Την μπουκιά και άστε τα υπόλοιπα.
0: Σε ποια χώρα?
2: Γαλλία.
1: Ινδία.
0: Επιμένετε και οι δύο?
2: Κίνα θα πω εγώ.
0: Μην αλλάζεις.
2: Γαλλία!
0: Γαλλία! Μπράβο, Γιάννη, Γαλλία!
1: Του έκανε νόημα με τα μάτια! Του έκανε νόημα με τα μάτια!
0: Ποια μάτια, ρε, το είπα!
1: Του έκανε νόημα με τα μάτια, μην αλλάζεις, του είπε! Μην αλλάζεις τίποτα!
0: Από το που
1: Λοιπόν. Ντροπή!
0: Ντροπή! Και ο Δίνη! Φύγαμε!

0: Λοιπόν, είναι ο δρόμος 89,8, είναι 9 παρά 9 και είναι ώρα για προβληματισμό.
1: Mm-hmm. Έρχεται από τη Μαρία. Εσείς στέλνετε στο 69-87-898-898 μηνύματα για να μας πείτε τι σκέφτεστε, τι να κάνει η Μαρία, γιατί η Μαρία βρίσκεται μπροστά σε ένα δίλημα, Χρήστο.
0: Ναι, ακούω.
1: Λέει, έχω βάλει στην άκρη κάποια χρήματα για ώρα ανάγκης, αλλά εδώ και καιρό θέλω να αγοράσω κάτι που πραγματικά μου αρέσει. Δεν λέει όμως τι, αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν το χρειάζομαι όμως, δεν το χρειάζομαι, λέει, αλλά το σκέφτομαι συνέχεια και λέω, μια ζωή δουλεύουμε, μια ζωή την έχουμε.
2: Ποια να την γλεντήσουμε?
1: Τι θα καταλάβουμε, τι θα καζαντήσουμε?
0: Λοιπόν,
1: να χαλάσω τις οικονομίες μου για κάτι που θέλω ή να συνεχίσω να κάνω οικονομία?
0: Λοιπόν, έχω να πω το εξής. Αυτό απασχολεί πάρα πολύ κόσμο που πηγαίνει και παίρνει, ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες που έχει, διάφορα πράγματα άχρηστα που δεν τα χρειάζεται, που του εκείνη τη στιγμή τα γουστάρει, τα λυμπίζεται, που λέμε συσσαγωγικά, και τα παίρνει.
2: Τα λιγουρεύεστε!
1: Όπως εσύ,
2: εσύ
1: αυτή τη μηχανή και το μασάζ.
0: Και το μασάζ και η παγωτομηχανή.
1: Και η παγωτομηχανή.
0: Λοιπόν,
2: σύγχρονη παγωτομηχανή δεν είναι άχρηστο πράγμα.
1: Αν ήσουν μπροστά, τον προσπαθούσαμε να κάνουμε παγωτό, θα έλεγε σε άλλα
0: βούλα,
1: πράγματα.
0: Ένα μου λέει, καλά, είναι δυνατόν να λέει η Κατερίνα, έκανα τόσο ώρα παγωτομηχανή να λέει αυτό το πράγμα. Απογοητεύτηκε τελείως την Κατερίνα. Όχι, μου το είπε. Μου λέει απογοήτευση, μου λέει την κέρασα παγωτό. Έκανα όλα προσπάθεια και δεν τη άρεσε κιόλα.
1: Ακού τώρα να δει την αλήθεια. Η Βούλα έκανε όλη αυτή τη διαδικασία.
0: Το λέω για να ξέρει.
1: Την οποία επέβαλε ο Χρήστος να κάνει, είχε μία μουρίτσα η οποία ήταν τύπου Χριστέ μου, γιατί το περνάω αυτό τώρα. Και ναι, δεν έχει βγει καθόλου ωραίο το παγωτό.
0: Θες να τη βγάλουμε στον αέρα να μας το πει?
1: Πράγμα το οποίο και εσύ μετά είπες ότι όντως έτσι ήταν.
0: Δεν ισχύουν αυτά που λέει.
1: Τι.
0: Δεν ισχύουν. Λέει. Αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι είναι.
1: Να σου πω ότι τρώγαμε. Τρώγαμε κρύα, παγωμένη, λιωμένη, μπανάνα που ήταν και άνοστη.
0: Είναι μόνο η άποψη της Κατερίνας Καραβάτου, η οποία δεν.
1: Βούλα, βγες στη γραμμή. Βούλα, πάρε τηλέφωνο τώρα.
0: Όταν τη δεις από κοντά και σου πει την αλήθεια, θα έρθεις εδώ να πεις.
1: Θα τη βγάλεις την αδερφή σου. Θα τη βγάλουμε την αδερφή σου να μας πει όλη τη διαδικασία.
0: Όχι, λες ψέματα. Λοιπόν, και στο λέω επίσημα αυτό, λες ψέματα, εδώ είμαι. Και θα στο πει και η ίδια. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα στο θέμα μας. Το θέμα είναι ότι όταν αγοράζεις πράγματα χωρίς να χρειάζεσαι, εκρίνεται μια ουσία στον εγκέφαλο που λέγεται ντοπαμίνη. Αυτή η ντοπαμίνη είναι ουσιαστικά για να καλύψει τη συναισθηματική έτσι, ανασφάλεια που έχεις. Είναι καθαρά συναισθηματικό το φορτίο που λείπει εκείνη τη στιγμή. Γι' αυτό το κάνεις και χρειάζεται.
2: Όταν είχες αγοράσει εκείνο με τα κουνούπια σου, είχε κρυθεί ντοπαμίνη.
0: Βέβαια. Βέβαια έχει κουνούπια, πρέπει να πω. Είχε και μια πρακτικότητα.
2: Είχε και πρακτικότητα αυτό.
0: Δεν αποτελέσει.
2: Για μένα η είδηση στο συγκεκριμένο προβληματισμό είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι στην Ελλάδα το 2026
1: που κάνουν οικονομία.
2: Κάνουν αποταμίευση.
1: Μπορούν να κάνουν οικονομία.
2: Αυτό είναι το πολύ εντυπωσιακό.
0: Ναι, αν κόψουν τα γιαούρτια που παίρνει εσύ καθημερινά. Αν κόψουν τα.
1: Ρε τρώμε ένα γιαούρτι, ρε φίλε.
2: Να πεινάσουμε. Τι έβλεπε, εγώ λέω να τα κρατήσει.
1: Μέσα μου και εγώ αυτό θα πω. Να τα κρατήσει.
2: Ναι, παιδί μου, όσο μπορεί να ζοριστεί λιγάκι και να τα κρατήσει.
1: Δεν ζορίζεται, είναι επιπλέον.
0: Ξέρετε πώς λέγεται.
2: Όχι, να ζοριστεί, να μην το αγοράσει αυτό που θέλει.
0: Ο εθισμός στα ψώνια όταν σε πιάνει μανία.
1: Πώς λέγεται αυτό?
0: Ονειομανία.
2: Πώς το γράφει το όνειο?
0: Με ωμέγα. Ονειομανία λέγεται.
1: Πρώτη φορά το ακούω αυτό, Χρήστο. Να κάτι πολύ ωραίο που μάθαμε σήμερα.
0: Όταν σε πιάνει, ξέρει αυτή η φάση να ψωνίζει συνέχεια.
1: Η Ελένη λέει, αν είναι χρήματα για ώρα ανάγκη, δεν τα αγγίζει, τα έχει. Έχεις απλά εκεί, μην κάνεις τίποτα που δεν πρέπει. Ο Γιώργος λέει, αν έχει ήδη ένα καλό ποσό στην άκρη, γιατί όχι. Η Αγγελική λέει, να περιμένει ένα μήνα. Απλά εκεί, μην κάνεις τίποτα που δεν πρέπει. Ο Γιώργος λέει, αν

0: Δρόμος από τα 9,8. 9 παρά 2 και θα παίξουμε τώρα τρία τραγούδια στη σειρά. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Το όνομά σας?
2: Κατερίνα, Κατερίνα.
1: Γεια σου Κατερινιό μου.
0: Κατερίνα μας. Με τι ασχολείσαι Κατερίνα?
2: Είμαι καθηγήτρια γαλλικών.
1: Όχι, σαν και εμένα.
3: Όχι,
1: ναι, είμαι καθηγήτρια γαλλικών.
2: Το 2000 μπήκα στο πανεπιστήμιο και σε σκέφτομαι.
3: Εγώ είχα μπει πιο νωρίς.
0: Grand succès. Emmet Nose, που λέει.
1: Θέλετε να πείτε το Je ne regrette rien τώρα στην κοπέλα?
0: Je ne regrette rien.
3: Je ne regrette
2: rien.
0: Λοιπόν, Emmet Nose.
3: De.
0: Trois. Un, deux, trois.

0: λέν. Και αυτά τα μη. Λέγε αγάπη μας.
1: Είναι η λέξη ώρα.
2: Μπράβο. Και λέγε τίλ.
1: Η Λένα Σαρδίστα.
2: Ενεβέ. Τρέπια. Συγχαρητήρια.
3: Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος.
4: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο Διελλήνικον.
5: Α, ένας κύρος που μιλάει.
4: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο Διελλήνικον. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για σόπινγκ και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο Διελλήνικον. Πάμε να το ζήσουμε.
6: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Διελλήνικον. Ζωή γεμάτη.

0: επιλογές.
1: Αθήνα Βρυξέλλες, πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
2: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
6: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
7: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
11: Ανακάλυψε τη Σερβία, τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της, γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.

0: Δρόμος 89,8 και συζητούσαμε λίγο για αυτό που έγινε κάτω στην... για αυτό το έγκλημα που έγινε στην παραλιακή...
1: Στην Βουλιαχμένη.
0: Στην Βουλιαχμένη, ναι. Με τις ξαπλώστρες.
1: Ρε, εσύ είναι δυνατόν.
2: Άνθρωπος, εγώ δεν το πίστευα. Το άκουγα στις ειδήσεις, ειλικρινά, Χρήστο, δεν το πίστευα.
0: Δολοφονήθηκε ουσιαστικά. Για τέτοιο ασήμαντο λόγο είναι τρομερό, είναι τρομερό. Και υπήρχαν και τόσες ξαπλώστρες. Δηλαδή, έλεγε η σύζυγος.
1: Ήταν άδειες σχεδόν εκείνη την ώρα.
0: Ναι, ναι. Και... πραγματικά λέω τι γίνεται.
1: Εν τω μεταξύ, λέμε συνέχεια γιατί βγαίνουν ειδήσεις όπως και χθες πάλι με παιδιά, με ανήλικους.
2: Αυτό έχω ταραχτεί πάρα πολύ. Έχει γίνει παιδιά σχεδόν πολύ δίπλα στο σπίτι μου. Πολύ δίπλα στο σπίτι μου αυτό το πράγμα. Ξέρεις για ποια υπόθεση λέμε.
0: Το
2: 14χρονο.
0: Το 14χρονο, ναι, ναι.
2: Το οποίο αυτή τη στιγμή το άλλο το παιδάκι βρίσκεται με ρήξη νεφρού.
0: Ναι,
2: στο νοσοκομείο.
1: Και λες ότι εκεί που κοιτάς και ανησυχείς για τα παιδιά και λες τι γίνεται λάθος, τι
0: πρέπει να προσέξεις για τους μεγάλους.
1: Βλέπεις τώρα ότι μεγάλοι άνθρωποι, 82 νομίζω, άνθρωποι που στη ζωή του, 78, 76.
0: 76, τον... ναι, ναι.
1: Και λες ρε, εσύ τι γίνεται.
2: Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν, πραγματικά.
1: Πώς έχει ξεφύγει η φάση τώρα.
0: Ναι, δεν είναι θέμα
1: ηλικίας. Για ασήμαντους λόγους, για μια ξαπλώστρα, στο δρόμο, επειδή ο ένας είπε κάτι στον άλλον, κατεβαίνουν κάτω και πλακώνται στο ξύλο και σκοτώνονται για το παραμικρό.
0: Ναι, ναι.
1: Πότε αγρίψαν τόσο πολύ τα πράγματα.
0: Να πω, δεν ξέρω. Έχει τρελαθεί.
2: Παιδιά, πάντως, αλήθεια, αυτό που λέμε. Όχι, παλιά δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Θυμάσαι
1: όχι,
2: εσύ
1: ήταν,
2: αυτό το πράγμα.
1: Εγώ, δεν ήταν έτσι.
0: Τώρα
1: λένε,
0: που το λέτε.
1: Πάντα γινόντουσαν. Όχι, σε τέτοια έκταση δεν
2: γινόντουσαν. Όχι,
1: γινόντουσαν.
2: Πάντα γινόντουσαν τέτοια πράγματα.
1: Όχι, σε τέτοια έκταση
0: εγώ θυμάμαι
1: τόσο συχνά.
0: Τον παππού που έσπρωξε έναν άλλο στο γήπεδο. Το θυμάστε αυτό. Σε ένα γήπεδο που
1: θυμάμαι,
0: ήταν.
1: Όχι.
0: Και υπάρχει και βίντεο. Που πήγε και τον έσπρωξε. Και έπεσε ο άνθρωπο και νομίζω
2: ότι ήταν
0: πριν από χρόνια.
1: Και τα παιδιά μπορεί πάντα να τσακωνόντουσαν μεταξύ του. Όχι όμω αυτό το πράγμα που γίνει καθημερινότητα. Να βλέπει παιδιά να πηγαίνουν στα νοσοκομεία.
0: Με τα παιδιά είναι κάτι διαφορετικό, έτσι.
1: Δεν ήταν έτσι.
0: Έχει ανέβει πολύ η εγκληματικότητα και η.
2: Σύμφωνα
0: και
2: με μελέτε τώρα αυτό. Δεν είναι
0: η βία. Η βία στα παιδιά έχει ανέβει σίγουρα, ναι, ναι. Κρίμα,
1: δεν είναι
0: στα
1: κάγκελα ο κόσμος πάντως. Γι' αυτό και θέλει μεγάλη προσοχή σε όλους. Δηλαδή, μπορεί εκεί που είσαι εσύ να πατήσεις μια κόρνα, να πεις ένα άντε ρε, ξέρω εγώ, γιατί νομίζω ότι θέλει
0: ναι,
1: προσοχή
0: ναι,
1: ακόμα και σε αυτό. Δεν ξέρεις ποιος τρελός μπορεί να κατέβει κάτω
0: βέβαια,
1: και να
0: βέβαια.
1: Μπλέξεις από το πουθενά.
0: Ναι.
1: Είναι όλοι τρελαμένοι.
2: Ψυχραιμία θέλει, ψυχραιμία.
0: Αυτή τη συμβουλή τη δίνω συνέχεια στα παιδιά και πάντα την έδινα στους γιους μου. Να μην, και να τους προκαλέσει κάποιος να είναι ήρεμοι, ποτέ να μην τσακώνονται. Γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται. Πάντα με ευγένεια να αντιμετωπίζουν τα πράγματα και ψυχραιμία.
2: Πάντως αυτό που λέμε τώρα
0: και
2: εμείς, ψυχραιμία, ψυχραιμία, είναι σαν τους γιατρούς που κάθε φορά που κάνουμε εξετάσεις λένε: λοιπόν, δεν πρέπει να έχετε στρες. Πώς να μην έχω στρες, φίλε.
0: Είναι διαφορετικό.
2: Γιατί το ξέρω ότι είναι διαφορετικό.
0: Είναι τελείως διαφορετικό. Γιατί όταν μπει σε ένα καυγά, μπορείς να το χαλιναγωγείς, μπορείς να το σκεφτείς εκεί την ώρα. Ας το καλύτερα, δεν ξέρεις. Δηλαδή είναι θέμα μυαλού. Ενώ το άγχος δεν είναι θέμα σκέψης μόνο. Είναι πολύπλοκο όλο αυτό το πράγμα. Πρέπει όταν τυχαίνουν τέτοια πράγματα να κρατάμε, να κάνουμε άμυνα. Άμυνα. Δεν χρειάζεται να προκαλούμε τον άλλον.
1: Και ψυχραιμία. Δηλαδή, θα πω εγώ τώρα ότι αν πάρετε τηλέφωνο θα κερδίσετε 50 ευρώ μετρητά από τον Χρήστο. Δεν πρέπει να τσακωθείτε μεταξύ σας. Ποιος θα να σπρώχνεσαι στις γραμμές στο τηλέφωνο. Όχι, ηρεμία.
0: Όποιος προλάβει, παιδιά.
1: Όποιος προλάβει. Ναι. Δημοκρατικά.
0: Εύκολη είναι η ερώτηση.
2: Όποιος κληρωθεί που λέει η Αθηνά. Όποιος κληρωθεί.
1: Ναι, ρε παιδιά, είστε αγαπημένοι. 2-11-18-91-8-9-8.
3: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
1: Ας πούμε τώρα, είστε στον Κηφισό και κατεβαίνετε από Νέα Ιωνία μέχρι Εγάλαιο. Ό,τι και να κάνετε, όσο και να κορνάρετε, δεν θα πάει πιο γρήγορα. Έχει μποτιλιάρισμα. Το ίδιο συμβαίνει και στην άνοδο από Εγάλαιο μέχρι και Νέα Ιωνία. Ηρεμία. Αν τώρα είστε στην Αττική Οδό, εκεί πραγματικά θέλει μαθήματα ψυχραιμίας. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Είναι ακινητοποιημένα τα οχήματα από το ύψος της εξόδου νούμερο 5, λεωφόρο Φιλής, μέχρι και το Μαρούσι. Θα χρειαστείτε τουλάχιστον 40 λεπτά για να διανύσετε αυτήν την απόσταση. Από εκεί πρέπει να γυρίσουμε μετά το μεταξύ. Τα κάνουμε τώρα. Πολύ δύσκολα τα πράγματα και στην περιφερειακή ημιτού στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Πάρα πολύ δύσκολη η Κηφισίας από κέντρο προς Χαλάνδρη, αλλά και η κάθοδος από το ύψος του Αμαρουσίου μέχρι και το Δαχτυλίδι. Το κέντρο είναι όλο μποτιλιαρισμένο, Βασιλή Σοφίας, Πανεπιστημίου, η Αρβιτού, η άνοδος της Λεωφόρου Συγκρού, η Λεωφόρος Καρέα έχει θέματα στο ρεύμα προς την Αττική Οδό, η παραλιακή από το ύψος της Σαλήμου με κατεύθυνση προς τον Πειραιά, οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι, εννοείται η Λεωφόρος Αθηνών από Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο, την καλημέρα μου στη Βάρη Σκοροπίου. Υπάρχουν προβλήματα και στα δύο ρεύματα.
2: Γεια σου, Βάρη.
1: Από Κίτσι μέχρι Μιλανέζα.
2: Μέχρι
1: Μιλαδέζα.
2: Α, είναι Μιλαδέζα.
1: Κόρμπι είναι χαλαρό.
3: Ο καιρός σήμερα.
1: Ηλιοφάνεια μέχρι 32 βαθμούς θερμοκρασία σήμερα στην Αθήνα. Από αύριο
2: θα
1: έρχεται
2: λέγαμε
1: ένα breeze.

0: 89,8. Let's go! Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα 211-1891-898.
1: Λοιπόν, είναι ο δρόμος 89,8.
2: Είναι, Χρήστο, είναι
1: 9 και 12 είναι η ώρα για 50 ρικάκι.
2: Πάρε τα λεφτά του Χρήστου, λέγεται αυτό το υπέροχο παιχνίδι που παίζουμε αυτή τη στιγμή. Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα.
1: Γεια σας. Εδώ είναι να το.
2: Καλά.
4: Για να δω.
2: Το έχει βγάλει όντως το 50 ρικάκι.
4: Ωραία, φίλε, είναι κολαριστό.
1: Ακούστε το.
4: Θες να μου το κολλήσει το κούτελο.
1: Έλα. Περίμενε,
2: παίξ του κάτι πρώτα.
1: Πώς θα γίνει, πρώτα.
2: Παίξ του ένα ταξίμι και μετά.
1: Πρώτα, τι θα κάνω στο κούτελο.
4: Στο κούτελο, όχι στο 50 ρικάκι θα κάνεις.
1: Ωραία, δεν έχω.
4: Τι το έκανε στο κούτελο. Θα το πάρω μετά όμως. Πάμε, δώσ' το.
2: Ανοίγει τη φίλη μας.
1: Όχι, φοβάμαι, θα το πάρω.
2: Το όνομά σας ποιο είναι?
3: Ελένη με λένε.
2: Γεια σου, Ελένη.
1: Ελένη.
2: Ελένη, να σου πω, σε ακούω λίγο, ας πούμε, κάπως συγκρατημένη. Είσαι αγχωμένη?
1: Και
2: σου
1: καλά
2: συμβαίνει
1: κάνεις.
2: Κάτι, τι είναι από
1: καλά
2: όλα?
1: Καλά κάνεις που είσαι αγχωμένη.
3: Είμαι στο σπίτι και σας ακούω.
2: Εντάξει.
1: Πού είναι το σπίτι σου, Ελένη?
3: Είναι προς την Κηφισιά.
1: Δηλαδή...
2: Προς τα εδώ που
1: Μαρούση,
2: είμαστε.
1: Μαρούση.
3: Ερυθρέα.
2: Δίπλα είμαστε, 5 λεπτά.
1: Πιο πάνω,
2: δηλαδή για να καταλάβεις, αν το κερδίσεις, μπορεί ο Χρήστος να έρθει να στο παραδώσει κατευθείαν.
3: Α, τέλεια.
1: Συγγνώμη.
2: Δεν θα το κάνει.
1: Και θα πληρώσω 50 και θα πάω.
2: Δεν θα το κάνει, αλλά θα μπορούσε να.
1: Όχι, όχι. Δεν το δέχομαι.
4: Λοιπόν, Ελένη, είσαι έτοιμη για την ερώτηση?
1: Ελένη,
4: άκουσες τις ιστορίες του Χρήστου από διάφορες χώρες τις οποίες έχει επισκεφθεί και πάμε να δούμε ποια είναι αυτή που θα σου χαρίσει τα 50 ευρώ. Υπάρχει μια χώρα λοιπόν στην οποία τα πρόστιμα που βεβαιώνονται για τις τροχαίες παραβάσεις δεν είναι fix. Δηλαδή όπως εδώ τώρα με τον GOK που ξέρεις, θα περάσω κόκκινο 300 ευρώ. Θα
1: μπω και δύο μήνες.
4: Και δύο μήνες αφαίρεση το δίπλωμα. Ή θα υπερβώ το όριο ταχύτητας. Είναι σίγουρα τα ποσά βάσει νόμου.
1: 300 ευρώ είπε στο κόκκινο, νομίζω 700 ευρώ είναι.
4: 700 είναι.
2: Το είπε ενδεικτικά, φαντάζομαι.
1: Όχι ενδεικτικά. Θα ακούσει ο άλλος εδώ 700.
2: Και θα αρχίσει να περνάει τα κόκκινα ξαφνικά.
4: 300! Κάτσε να περάσω τρία κόκκινα.
2: Πόσο είχε περάσει ο κύριος με τη μηχανή?
4: Εκείνο είχε κάνει ρεκόρ, είχε περάσει 7 κόκκινα νομίζω. Υπάρχει όμως μια χώρα όπου το πρόστιμο βγαίνει βάσει εισοδήματος. Δηλαδή, περνάω κόκκινο εγώ, θα μου πούνε ρε Γιαννάρα, εντάξει, βλέπουμε εδώ πέρα με ένα μισθό τη
1: βγάζει. Πάρε 5 χιλιαρικάκια.
4: Δώσε 20 ευρώ και φύγε.
1: Ναι.
4: Περνάει με κόκκινο.
2: Μιλάμε, τα παίρνει από παντού.
1: Η Κατερίνα.
4: Περνάει με κόκκινο η Κατερίνα, λέει, κυρία Καραβάτου,
2: η Κατερίνα δεν περνάει με κόκκινο.
4: Βάσει εισοδήματος πρέπει να μας δώσετε, ξέρω, 4.000 ευρώ.
2: Άσε μας.
4: Λειτουργεί λοιπόν βάσει εισοδήματος. Το ερώτημα
2: δεν μας είπε ο Χρήστος για τα 8.000.
1: Εγώ δεν περνάω, δεν. Να. Γελάει ρε παιδιά.
2: Καταπληκτική αντίδραση ρε. Να.
4: Λοιπόν, Ελένη, η χώρα όπου συμβαίνει αυτό, η χώρα όπου το πρόστιμο βεβαιώνεται βάσει εισοδήματος είναι η Σουηδία, η Φιλανδία ή η Νορβηγία?
2: Πες μας ότι το άκουσες.
3: Θα πω τη Φιλανδία.
4: Θα πεις τη Φιλανδία.
1: Λες, έτσι. Και χωρίς δεύτερη σκέψη, δηλαδή το πες τελείως, έτσι, δεν το ξανασκέφτεσαι.
3: Νομίζω ναι.
1: Okay,
2: ρε παιδί μου, το είπες ούσα σιγουρή, γιατί το έχεις ακούσει ήδη αισθητικά, έτσι πως μας ακούς τώρα ξαφνικά σου ήρθε το Φιλανδία.
3: Κοιτάξτε, είναι Φιλανδία, το άκουσα, αλλά δεν θυμάμαι για ποιο λόγο ήταν.
2: Α, εντάξει.
1: Ωραία. Okay. Πάμε λοιπόν στο ΒΑΡ. Σε ποια χώρα τα πρόστιμα για σοβαρή υπέρβαση ταχύτητας υπολογίζονται με βάση το εισόδημα?
2: Φιλανδία θα πάω.
1: Φιλανδία, πάρα πολύ σωστά.
4: Μπράβο.
2: Συγχαρητήρια, κορίτσι μας.
1: 50 ευρώ δικά σου.

0: Δρόμος Γοντανία, 8,9 και 20 και έχω την εντύπωση ότι η Κατερίνα, επειδή βάζει γυαλί Γιάννη, κάτι
1: βάζω
0: ετοιμάζει,
1: γυαλί.
0: Κάτι ετοιμάζει.
1: Όταν
0: μας,
1: βάζω γυαλί, διαγώνισμα μας έχει. Ναι. Λοιπόν, σήμερα είπαμε χρόνια πολλά στον Bill Murray και σε όσους βέβαια έχετε γεννηθεί σαν σήμερα. Επειδή ο Γιάννης και ο Χρήστος και ο Γιάννης έχουν μεγάλη αδυναμία στον Bill Murray, για να δούμε αν τον ξέρουμε καλά.
0: Καλά, έχουμε αδυναμία σε κάποιες ταινίες. Δηλαδή που
2: εντάξει, ναι, ξέρουμε
0: τα πάντα.
1: Εδώ είναι από τους αγαπημένους, ναι, το οποίο θα έλεγε κανένας.
0: Μέρα της Μαρμότα. Μαρμότα. Μαρμότας.
1: Yes.
2: Μέρα της Μαρμότας.
0: Μαρμότας, οκ.
1: Ναι, και άλλες τέτοιες ταινίες καταπληκτικές θέλω να μου πείτε.
0: Ghostbusters.
2: Ναι.
1: Ghostbusters. Mm-hmm. Λοιπόν, πριν γίνει γνωστός ο ηθοποιός, ποια δουλειά έκανε ως μαθητής? Α. Ναυαγοσώστης. Β. Κάντι σε γήπεδο γκολφ. Γ. Ταμεία σε κινηματογράφο. Δ. Βοηθό σε εστιατόριο.
2: Στο γήπεδο γκολφ τι έκανε?
1: Κέντι.
0: Όχι. Α,
2: τι σημαίνει αυτό?
1: Αυτό είναι το. Είναι που ο άνθρωπος τα... που είναι δίπλα σε αυτό που παίζει, ναι.
0: Κοίταξε, επειδή ήταν στην Αμερική, αυτό που εκεί έχει μεγαλώσει, δεν αποκλείεται.
2: Θα πω αυτό το. Κέντι.
1: Κέντι, σε γήπεδο γκολφ.
2: Ναι, γιατί το ξέρω.
0: Δούλευε ναυαγοσώστης.
1: Ναυαγοσώστης. Το σωστό είναι Κέντι, σε γήπεδο γκολφ. Συγχαρητήρια. Το έκανε και σε μία ταινία μετά. Τον έχει στιγματίσει αυτό, να ξέρετε. Λοιπόν, πόσα παιδιά είχε συνολικά η οικογένεια στην οποία μεγάλωσε ο Bill Murray? 7, 8, 9 ή 10.
0: 7.
2: Ωρε φίλε.
0: 7.
1: Μεγάλη οικογένεια. 7.
2: Μαζί με αυτόν.
1: Ναι, ναι.
2: Τα περισσότερα, πόσα είναι, 10.
1: Το 10.
2: 10.
1: Λοιπόν, είχε 9 παιδιά και ο Bill Murray ήταν το 5ο της οικογένειας.

0: να κάτσουν μαζί, ώστε να του δείξει ότι είμαι δίπλα σου αν χρειαστεί κάτι, αλλά θα κουραστεί και λίγο. Θα στρώσει και λίγο τον κόλλο σου.
1: Καλά, εννοείται πως έτσι θα γίνει. Δεν την κάνει μόνο.
0: Δεν θα
1: τα περιμένει
0: έτοιμα. Να του δώσει μια βοήθεια, να του δώσει. Να του δείξει ότι δεν γίνεται να τα φορτώνουμε όλα και να περιμένουμε να γίνουν.
1: Εντάξει, παιδιά, αν έχει γίνει πρώτη φορά, ας είμεθα και λίγο επίοικη.
0: Θα υπάρξει και δεύτερη.
1: Μια δεν
2: είσαι. Καμία επίοικια.
0: No mercy.
1: Έλα μωρέ το παιδάκι.
2: Έχει τίποτα να πεις?
0: No
2: όχι
0: mercy.
2: Είμαστε κομπλέ, ωραία.

0: Δρόμος από τα 9,8 και διαβάζω εδώ, θυμήθηκα, ότι ο Bill Murray είχε δανείσει τη φωνή του, ήταν και ηθοποιός φωνής.
1: Ναι, ναι.
0: Ήταν η φωνή του σαρδόνιου γάτου Garfield στις δύο μεγάλες...
1: Τον οποίον και λατρεύω τον Garfield.
0: 2004-2006, αλλά και σε πολλά άλλα κινούμενα σχέδια, το βιβλίο της ζούγκλας, το νησί των σκύλων. Ο Αρκούδος Μπαλού ήταν. Είχε δανειστεί τη φωνή.
2: Α, ναι, Μπαλού μου άρεσε πάρα πολύ. Ναι, ο χοντρός Αρκουδάκος.
1: Mm. Πού είναι, ποιος
0: ήταν η φωνή του
1: Bill
0: Murray.
2: Έτσι άρεσε.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Εδώ στην Ελλάδα βέβαια το ακούγαμε αυτό γιατί.
1: Γίνονται άλλες μετακλήτες. Τι πάνω, δεν είναι κάτι. Τι μας είπε τώρα, δεν τον ακούγαμε, λέει.
2: Ναι, ρε, δεν το ξέρουμε ενώ αυτό.
0: Εντάξει, μπορούσε να το δει αναλόγως πώς το βλέπεις. Μπορούσε να το δεις με.
1: Άμα ήθελες να κάνεις πράκτη στα αγγλικά σου, μπορεί να άκουγες και τον Bill Murray. Λοιπόν, ακούστε με λίγο που θέλω να σας πω κάτι. Αν έχετε Nova More, απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Δηλαδή, για παράδειγμα, έτσι, αν χρειαστεί να μιλήσετε με έναν εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Ή δεν θέλετε να καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App. Εκεί λοιπόν ο εκπρόσωπος σας καλεί σε λιγότερο από ένα λεπτό. Δεν είναι καταπληκτικό αυτό? Και αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη του τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό το λέω συνέχεια. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr και σε λίγο
2: θα παίξουμε Letter Game, το αγαπημένο σας και αγαπημένο μας και αγαπημένο όλων παιχνίδι, με το δώρο το οποίο νομίζω ότι τώρα που μπήκαμε σε αυτή την εβδομάδα είναι το απόλυτο δώρο. Είναι το πιο περιζήτητο, είναι αυτό
0: φοβερό
2: που θέλετε.
0: Είναι φοβερό, είναι φοβερό.
2: Επίσης, ποιο είναι?
0: Ποιο?
2: Δεν το είπα.
0: Γιατί δεν το είπες?
2: Πες να το πεις εσύ.
0: Όχι, περιμένω από σένα.
2: Είναι μια διπλή πρόσκληση για την Άννα Βύση, για την συναυλία. Της χρονιάς να πω, της δεκαετίας να πω.
1: Ό,τι και να πεις είναι λίγο.
2: Σάββατο στο ΆΚΑ, πάρτε τηλέφωνο στο 211-1891-898.
0: Πάρα πολύ ωραία τα είπε ο Γιάννης. Και να συμπληρώσω λοιπόν.
1: Θέλεις κάτι άλλο να πεις, σε βλέπω.
0: Ο Bill Murray.
1: Ήμουν σίγουρο θα έλεγε το Bill Murray.
0: Για να έρθουμε στο quiz που είπε.

0: Ναι.
1: Έχει αναπτύξει με μεγάλη επιτυχία την εξής επιχειρηματική δραστηριότητα. Μαζί με τα αδέρφια του, εκτός από κάποια εστιατόρια που έχουν, διατηρούν και μια εταιρεία εξοπλισμού για γκολφ.
0: Ναι, αφού σου λέω
1: που είναι
0: το...
1: πολύ μεγάλη και...
2: Ρεκόλμ με τον γκολφ ο τύπος.
1: Από εκεί βγάζει τα λεφτά. Αυτό ήθελα να πω. Γεια σας. Γεια σας.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
4: Ό,τι θα υπάρχεις για μας. Είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα θα πω.
3: Όλες τις επιτυχίες.
5: Είσαι ταξίδι χωρίς προορισμό.
3: Και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
0: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
0: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
0: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Ο Δρόμος 89,8 σε στέλνει ο ΑΚΑ. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου σε μια μοναδική συναυλία και εσύ μπορείς να είσαι εκεί. Άκου τον Δρόμο 89,8 και μόλις ανοίξει ο διαγωνισμός για διπλές προσκλήσεις, δήλωσε συμμετοχή. Άννα Βύση, 26 Σεπτεμβρίου. Ο ΑΚΑ. Βρες τον δρόμο σου στον Δρόμο 89,8. Άλλαξε σήμερα το μέλλον σου. Ανακάλυψε τις αναγνωρισμένες από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ. Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA. Και πλήθος άλλων ειδικότητων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων. Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
8: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
3: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
9: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
10: Α, ένας κύρος που μιλάει.
9: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε?
11: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
13: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
14: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
15: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Μάντισον. Mad about colors.
16: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
17: Και πού σε εμάς τώρα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζομάτ.
18: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια σε ντόνια πετσέτες παπλώματα με τιμές στα πατώματα όλα μισή τιμή. Έλα δεν δίνω χαλί, δύο καρπέτ δίνω.
19: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
18: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου!
20: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.

0: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
1: Ναι, είναι ο δρόμος 89,8, 9 και 46, και θα παίξουμε Letter Game. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
3: Καλημέρα.
1: Το όνομά σας?
3: Παυλίνα.
1: Παυλίνα.
2: Γεια σου, Παυλίνα.
3: Ναι, ναι. Γεια σας.
1: Παυλίνα, λοιπόν.
4: Είναι μ' αρέσει το Παυλίνα.
2: Και εμένα μ' αρέσει το Παυλίνα.
1: Παυλίνα.
3: Ευχαριστώ πολύ.
1: Παυλίνα.
2: Και το Πετρίνα μ' αρέσει.
4: Το Παυλίνα πιο πολύ.
1: Παυλίνα πολύ πιο ωραίο.
2: Εντάξει, αλλά.
1: Πετρίνα.
4: Αντί για Πέτρου και Παύλου, Πετρίνα και Παυλίνα. Κατάλαβε.
1: Υπάρχει Πετρίνα.
4: Πετρούλα.
1: Πετρούλα, ξέρω εγώ.
4: Και Πετρίνα.
2: Πετρίνα, έχω ακούσει εγώ Πετρίνα.
4: Υπάρχει Πετρίνα.
2: Αμέ.
4: Αν με ρωτά, μου αρέσει πιο πολύ από το Πετρούλα, το Πετρίνα.
2: Ναι, ναι.
1: Εμένα το Πετρούλα από την Πετρίνα.
4: Ναι. Εντάξει. Γούστα είναι αυτά.
2: Ναι, ναι.
1: Λιθαρίνα.
2: Αχ. Καταπληκτικό.
1: Λιθαρίνα. Από το
4: ψάρι
1: λιθάρι.
4: Είναι αυτό. Είναι ψάρι.
1: Όχι, από την πέτρα. Πέτρα λιθάρι.
4: Δεν το έχω ακούσει ποτέ, δεν νομίζω ότι υπάρχει.
1: Η πέτρα δεν ξέρει ότι λέγεται λιθάρι.
4: Λίθος, ναι.
1: Λιθάρι, ναι. Λιθάρι. Λιθάρι, ναι.
4: Όνομα έχω ακούσει λιθαρίνα.
1: Λιθαρίνα, ναι.
4: Δεν το έχω ακούσει ποτέ.
2: Το έβγαλε στο κεφάλι σου, ναι. Αυτό, ναι. Ωραία.
1: Λοιπόν, θα παίξουμε με το γράμμα σίγμα. Ξεκινάμε. Ζω.
2: Παυλίνα.
1: Ζω, Παυλίνα.
3: Κύλος.
1: Όνομα.
3: Σωτήρης.
1: Πράγμα.
3: Σακούλα.
1: Φυτό.
3: Σέσκουλο.
1: Καλό. Φαγητό.
3: Σουβλάκι.
1: Πόλη.
2: Ήτανε πόλη. Και ταινία του,
1: πόλη.
2: Του Καπουτζίδη, σύριαλ.
3: Σέρες.
1: Επάγγελμα.
3: Στρίπερ.
1: Λίμνες. Λίμνες, ποτάμια, βουνά.
3: Τώρα.
4: Τι γράμμα παίζουμε?
1: Σίγμα.
2: Σίγμα.
1: Καλά, ρε.
4: Το ξέχασα. Για να βοηθήσω.
2: Είναι ποταμός.
3: Ασικουάνα.
1: Πολύ ωραία. Χώρα.
2: Όχι Νορβηγία.
3: Σαρδινία.
1: Όχι.
2: Όχι Νορβηγία. Όχι Νορβηγία. Δίπλα. Ούτε Φιλανδία.
3: Σουηδία.
2: Ναι.
1: Ποδοσφαιρική ομάδα.
3: Τώρα.
4: Δώσε λίγο χρόνο γιατί γέλασε η Κατερίνα στη
1: Ρωσία. Ναι,
2: γέλασα πολύ. Γέλασε.
4: Τι ψάχνουμε?
1: Ποδοσφαιρική
3: ομάδα.
4: Ομάδα.
1: 8 δευτερόλεπτα.
4: Τη Πράγα τι είναι μπροστά?
3: Άμα πούμε. Σαμπτόρια.
4: Όχι. Δηλαδή θέλω να σου πω.
1: Πελοποννησιακό πόλεμο πήγαινε γρήγορα.
4: Πάρτα, ρε.
1: Αθήνα και.
4: Όχι Πάρτα.
3: Σπάρτα.
4: Μπράβο.
1: Σπάρτα είπε. Μα εσύ πήγε να τη πει τη Σλάβια.
4: Τη Σπάρτα.
1: Ωραία. Το δίνουμε.
4: Ναι.
1: Το δίνουμε.
2: Μπράβο, Παυλίνα! Μπράβο, σου θα πας στη Φύση, θα γίνει χαλασμός!
1: Τέλος!

0: γκρίνεται.
1: Δρόμος 89,8 και αναβλήθηκε η κατάθεση του υπνοθεραπευτή, λέει, γιατί αποκοιμήθηκαν οι αστυνομικοί. Καλά, καταπληκτικό. Ζωγραφίζει το κουλούρι πραγματικά. Είναι
2: τέλειο.
1: Αποκοιμήθηκαν οι αστυνομικοί και έτσι αναβλήθηκε. Έχουμε ξύνει στην νεοσύρια με τον υπνοθεραπευτή τώρα.
0: Σήμερα θα γίνει
2: πανέξυπνο,
0: αυτό,
2: πανέξυπνο,
0: είναι. Πολύ και είπε ότι αφού θα... καταθέσει, θα πει, θα δώσει και στη δημοσιότητα στοιχεία.
1: Μάλιστα.
0: Για λοιπόν, να δούμε τι θα πει.
1: Τι έχουμε, έχουμε σε λίγο τρία τραγούδια στη σειρά.
0: Φυσικά, Χρήστο μου, φυσικά.
1: Μ' αρέσει, αυτό και πες το τηλέφωνο. Είναι το γνωστό, έτσι, δεν έχει και αλλάξει.
0: Ναι, βέβαια.
1: 2-11-18-91-8-9-8.
0: Και τι θα δώσουμε για δώρο?
1: Θα δώσουμε 10.000. Α, όχι, συγγνώμη. Θα δώσουμε. Ω, λέγε ρε Γιάννη, λέγε με τα καθαριστικά.
2: Λοιπόν, θα δώσουμε ένα υπέροχο δώρο, ένα σετ καθαριστικών 20. Τα 20 φροντίζουν το σπίτι όπως εσύ την οικογένειά σου. Απορρυπαντικά ρούχων με φυσικά αρώματα μανόλιας, λεβάντας και πασχαλιάς. Άρα και υγρά πιάτων με υπέροχο άρωμα αμυγδάλου και αχλαδιού. Είναι φυτικής προέλευσης με απαλότητα που αισθάνεσαι και καθαριότητα που εμπιστεύεσαι. 20 λοιπόν, ένα σετ καθαριστικών δικό σας, αν κερδίσετε.
0: Πάρα πολύ ωραία δώρα δίνουμε.
2: Δωράρες.

0: Δρόμος 89,854 τώρα, 4 λεπτά πριν από τις 10. Και καλημέρα σας, τρία τραγούδια στη σειρά θα παίξουμε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα και σε εσάς, καλή εβδομάδα παιδιά.
0: Το όνομα σας, ευχαριστούμε.
2: Χαρά.
1: Γεια σου Χαρά, τι ωραίο όνομα, έχω μια βαφτισιμιά και την έχω βγάλει Χαρά.
2: Α, εγώ την Αριστεία ήξερα.
1: Όχι, αυτή είναι νηψιά.
3: Σκέτο Χαρά.
1: Η Χαρά είναι βαφτισιμιά.
3: Χαρά, τη βαφτίσατε.
1: Χαρά, χαρά, ναι.
3: Χαρά, πολύ ωραίο.
1: Πολύ ωραίο
0: να
1: ωραίο
0: πούμε
1: όνομα
0: την καλημέρα μας και στην Χαρά που μας ακούει καθημερινά, τη γιατρό μας.
3: Εννοείται.
0: Χαρά, Κυριακάκη. Λοιπόν,
1: γεια σου, Χαρά.
0: Εξαιρετική πνεύμα.

0: Η απάντηση, ναι.
1: Χαρά.
2: Το εσένα.
1: Πάρα πολύ σωστά, αγάπη μου. Το εσένα είναι. Συγχαρητήρια, Χαρά. Έχεις κερδίσει πάρα πολύ ωραίο δώρο. Θα το ευχαριστηθείς.
0: Και έχω μια ερώτηση, Γιάννη. Είμαι ο μόνος που δεν μπορεί να κανονίσει με την παρέα του. Για ένα 5x5 λέμε να πάμε. Και γίνεται ολόκληρη οδύσσια. Πραγματικά, ο ένας προτιμάει μπασκετάκι, ο άλλος θέλει να έρθει για μπύρες. Άλλος πάλι δεν έρχεται, έρχεται 2 ώρες μετά. Ό,τι να είναι, καμία σωτηρία.
3: Κι όμως υπάρχει σωτηρία, φίλε. 287.000 τετραγωνικά μέτρα αθλητικών εγκαταστάσεων σε περιμένουν από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 το βράδυ στο The Hellenicon Sports Park. Μπαίνεις στην εφαρμογή Livio, κλείνεις γήπεδο, αλλά και τη δωρεάν. Το τονίζω το δωρεάν γιατί ξέρω ότι μου αρέσει πολύ, ναι, οτιδήποτε είναι δωρεάν. Δωρεάν θέση πάρκινγκ και μπορείτε να παίξετε μπάσκετ, τένις ή ακόμη και να αθληθείτε σε ένα υπερσύγχρονο γήπεδο ανοιχτού στίβου.
0: Δι'
3: Ελληνικών, ζωή γεμάτη επιλογές.
0: Μπράβο ρε Γιάννη, μπράβο.
1: Να σας πω κάτι, τώρα πρέπει να φύγουμε, αλλά ακούστε να δείτε τι θα κάνετε εσείς τώρα. Μπορεί να φεύγω αυτή τη στιγμή από εδώ, όμως για όσα δεν είπαμε και όλα τα υπόλοιπα έχουμε ετοιμάσει, θα δώσουμε ραντεβού στις 3 ώρα το μεσημέρι στο στούντιο 4 στη ΣΕΡΤ. Σήμερα εκτός των θεμάτων έχουμε και το φίλο μας τον Χρήστο το Λούλη.
0: Χρήστος Λούλης, δυνατός.
1: Και χαίρομαι πάρα πολύ που θα το συναντήσουμε.
0: Και εγώ χαίρομαι.
1: Και είμαι και σίγουρη και γι' αυτό.
0: Βέβαια.
1: Εσύ Γιάννη, χαίρεσαι.
3: Για τον Χρήστο το Λούλη.
1: Όχι, γενικά.
3: Πάρα πολύ.
1: Και δυνατός. Μετά από αυτό που θα τελειώσει στις 6, ξαναδίνουμε ραντεβού 7 η ώρα το πρωί εδώ στο δρόμο 89,8.
0: Και μετά από μόλις τελειώσουμε αύριο, πάλι ραντεβού στις 3.
3: Ημέρα της Μαρμότας.
0: Και μετά θα δώσουμε πάλι ραντεβού 7 η ώρα. Και μετά. Όλα καλά θα πάνε, παιδιά.
1: Όλα καλά.
0: Γεια σας.
4: Και τώρα τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο

0: 99,8.
1: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
2: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
3: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
2: Προτέργεια student plan. Αυτό δεν είχες.
4: Έχεις προτέργεια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο προτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και ωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
9: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα.

0: Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Δεκάζος. Σας καλωσορίζουμε στην ανανεωμένη μας έκθεση ειδών υγιεινής και πλακιδίων. Εμπνευσμένη από κορυφαίους ιταλικούς και ισπανικούς οίκους για να δημιουργήσουμε μαζί το σπίτι των ονείρων σας. Δεκάζος. Σταθερή αξία εδώ και 50 χρόνια. Στη Λεωφόρο Λαυρίου 5 στα Γλυκά Νερά.
2: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Ψηρά, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
7: Δρόμος 89,8, καλώς ήρθατε. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, Διεθνής ημέρα ειρήνης είναι σήμερα και αρχή νέας εβδομάδας που ξεκινά με καλοκαιρινές θερμοκρασίες. 28 βαθμούς Κελσίου θα έχουμε στην Αττική. Το φθινόπωρο όμως καραδοκεί, αφού από αύριο αλλάζει ο καιρός. Αναμένονται λίγες βροχές και πτώσεις της θερμοκρασίας σε αρκετές περιοχές της χώρας. Καλημέρα σε όλους, όπου και αν σας πετυχαίνω, όπου και αν σας βρίσκω. 5 μέρες για τη συναυλία της Ανασβήση, η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει και σήμερα ο δρόμος 89,8 μπορεί να γίνει ο δρόμος σου για το ΆΚΑ, γι' αυτό μείνε εδώ συντονισμένος. Τα καλύτερα μουσικά ταξίδια στην Ελλάδα και στον κόσμο συνεχίζονται στο δικό μας δρόμο, στην παρέα σας η Ράνια Αντωνάκη. Ως τη μία θα πάμε με τραγούδια που αγαπάμε. Πάμε να ακούσουμε στη σειρά Αντώνη Ρέμο στη Δευτέρα, Κωνσταντίνο Αργυρό στο Ηλιοβασίλεμα και Θοδωρή Φέρη στο Είπες.

Είναι ο δρόμος μου Δευτέρας, πάμε να φτιάξουμε τη μέρα μας. Με Ελένη Φουρέιρα έρχεται στο Τζακιό. Θυμόμαστε Ελπίδα και εμείς Κούμπρια στην παλιά δισκοτέκ και ακούμε δυνατά Μαριάννα Κατσιμίχα στο Βάλς των Ονείρων.

0: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα Βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία. Έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές στο Γραφείο Σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων που δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη σε Αθήνα, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις, delta360.gr, τηλέφωνο 210-32-2360.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Υπάρχει μια τάση πια να ξανάρχονται κοντά οι νέοι πανευρωπαϊκά, έτσι.
3: Δηλαδή.
2: Υπάρχει, είναι η τάση να αφήνουν τα social media και να γίνονται οι γνωριμίες με πιο παραδοσιακούς τρόπους.
3: Καμάκι, καμάκι. Του νόου μας better, ας πούμε, αυτό. Mm-hmm. Καλά θα κάνουν οι νέοι.
4: Γεια σου κούκλα, κερά στο ποτό.
2: Έτσι έκανες.
3: Έτσι έκανε.
2: Γι' αυτό καμία επιτυχία.
3: Και τα αποτελέσματα
2: ορίστε, το
3: φαίνονται.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
1: Δρόμος 89,8.
7: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική, μεγάλη συναυλία στην Αθήνα.
8: Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξεχαστό. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
9: Sigi Student Hot Takes.
10: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
11: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
12: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
13: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
14: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
15: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
16: Λογαριασμοί.
15: Υγεία.
16: Σούπερ μάρκετ.
15: Υγεία. Μίρτινγκ.
16: Υγεία. Συνεργείο.
15: Υγεία.
16: Υγεία.
15: Υγεία.
17: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
18: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να βρείτε για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Το σπίτι δεν είναι απλώς 4 τείχη. Είναι οι στιγμές σου, οι άνθρωποι σου, η καθημερινότητά σου. Γι' αυτό υπάρχουν τα οίκος. Προϊόντα καθαρισμού φυτικής προέλευσης για ρούχα, πιάτα και κάθε γωνιά του σπιτιού με αποτελεσματικές συνθέσεις που φροντίζουν ό,τι αγαπάς. Οίκος. Η καθημερινότητα που αγαπά το σπίτι σου όσο και εσύ.
20: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
21: Σε περιμένουμε στο ανακαινισμένο κατάστημα My Market Γλυφάδας, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου, κάθε μέρα ένας τυχερός κερδίζει το καλάθι των αγορών του αξίας 200 ευρώ. Κάνε τα ψώνια σου και ίσως είσαι ο επόμενος νικητής.
22: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
23: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
24: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
0: Το ΆΚΑ πλησιάζει και η αναβίση πρωτοπορεί ξανά. Αυτή τη φορά μέσω Spotify μας δίνει τη δυνατότητα να ψηφίσουμε το τραγούδι που θέλουμε περισσότερο να ερμηνεύσει ζωντανά στη μεγάλη της βραδιά. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου έχουμε ήδη μπει σε τροχιά ο ΆΚΑ. Ο δρόμος θα είναι αυτό το Σάββατο εκεί. Από τις 4 το απόγευμα θα εκπέμπουμε ζωντανά μέσα από το ΆΚΑ για να σας μεταφέρουμε όλα όσα βλέπουμε και ακούμε με live συνδέσεις και εκπλήξεις. Μέχρι τις 9 όταν το ΆΚΑ θα γίνει μια και η Άννα Βύση θα ανέβει στη σκηνή. Δρόμος 89,8. Εδώ συνεχίζονται τα καλύτερα μουσικά ταξίδια στην Ελλάδα και στον κόσμο. Μένουμε στο δικό μας δρόμο για να ακούσουμε Puff Daddy, Faith Evans, I'll Be Missing You. Τώρα ετοιμαζόμαστε να ακούσουμε αγαπημένη Άννα Βύση στο Αιγαίο.

0: Η επαγγελματική σου αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Χρειάζεται να κάνεις το ΔΕΛΤΑ βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές ΔΕΛΤΑ αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη και έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Κλείσε μια ξενάγηση σε Σταδίου, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Ανώτερες σχολές ΔΕΛΤΑ εδώ ανήκεις, delta36.gr, τηλέφωνο 2, 10, 32, 23, 60.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ... Το μπαμπουίνο να σε φάει, να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
2: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
3: Ανακάλυψε τη Σερβία, τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική, την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα, τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου, την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia, η παράδοση απογειώνεται.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
6: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
7: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
9: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος.

0: βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση τη Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
1: Back to school. Back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra. Και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα. Μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
2: Και τώρα.
3: Και τώρα.
4: Are you guys ready?
2: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα, στο δρόμο. 89,8.
5: Δευτέρα πρωί στο δικό μας δρόμο. Το μου της ημέρας είναι ήρθα για δουλειά, αλλά δεν συνεννοώ γι' αυτό, γιατί όσο έχει καλό καιρό, το μυαλό είναι στις βόλτες. Είναι ο δρόμος, είναι πάντα ανοιχτός με τη μουσική στο τέρμα και μας ταξιδεύει με όλα τα αγαπημένα. Μας πάει και συναυλία. Στις 2 του Οκτώβρη το ραντεβού είναι στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Με τραγούδια που έχουν γίνει soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά για μια βραδιά γεμάτη μουσική και δυνατές συγκινήσεις. Ο δρόμος σας στέλνει εκεί σε μια συναυλία μοναδική με διπλές προσκλήσεις. Είναι στη διάθεσή σας με ένα SMS στο 54301. Στέλνετε τώρα δρόμος, αφήστε κενό το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Σαμπάνης για να μπείτε στην κλήρωση. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Μένουμε εδώ στο δικό μας δρόμο, στην παρέα σας, ως τη μία Ιράνια Αντωνάκη. Ξεκινάμε με Στέλιο Ρόκο και Νίκο Οικονομόπουλο.

Βάλε δρόμο για να ακούσεις επιτυχίες και τα δικά σου αγαπημένα και σήμερα Δευτέρα. Έρχονται δύο ντουέτα σε σειρά. Νίκος Απέργης και Δάφνη Λόρενς ίσως αύριο. Αντώνης Ρέμος και Ονειράμα πιο κορμί σε ταξιδεύει και Γιώργος Σαφάνης.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος. 89,8.

0: Σου έχει τύχει να μετακομίσει και να χρειαστεί να μείνει χωρί ίντερνετ για κάποιε μέρε ή να υπάρχει στο σπίτι σου ένα σημείο που το WiFi απλά δεν συνεργάζεται? Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχει ίντερνετ από την πρώτη κιόλα μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνει πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Πώς βγήκε το Μπελίτα? Το όνομα της Σαλαμιγού προήλθε από το συνδυασμό των χαϊδευτικών του ζεύγους, καθώς εκείνη τον αποκαλεί Μπεμπούκο και εκείνος την αποκαλεί Λολίτα, οπότε βγήκε το Μπελίτα.
3: Αλήθεια?
2: Είναι πολύ ωραίο.
3: Το οποίο το έχουν πει οι ίδιοι.
2: Μπεμπούκο, Μπεμπούκο, άρα παίρνουμε το Μπε και Λολίτα παίρνουμε το Λίτα. Άρα Μπελίτα.
3: Μπεμπούκο αφού Μπούμπουκος είναι κανονικά.
2: Μπούμπουκος είναι ο Άδωνης. Εδώ είναι Μπεμπούκος.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
1: Δρόμος 89,8. Ο Δρόμος 89,8 σε στέλνει ο ΑΚΑ. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου σε μια μοναδική συναυλία και εσύ μπορείς να είσαι εκεί. Άκου τον Δρόμο 89,8 και μόλις ανοίξει ο διαγωνισμός για διπλές προσκλήσεις, δήλωσε συμμετοχή. Άννα Βύση, 26 Σεπτεμβρίου. Ο ΑΚΑ. Βρες τον δρόμο σου στον Δρόμο 89,8.
9: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
1: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
10: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
7: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
11: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
12: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
1: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
13: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
14: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ Καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
15: Πολτρόνες σοφά. Σόλο διβάνι, δικουαλίτα.
16: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου.
15: Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
16: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Βιοκαρπέτ δίνω.
17: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
16: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
18: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
19: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
20: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
21: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυ τέστης βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
22: Κεφίρ Olympus για τη μαμά. Κεφίρ Protein για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Kefir Kids, φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Kefir Olympus με καλλιέργειες Kefir. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Kefir Olympus, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Kefir.
23: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
24: Αθήνα, Ελλάδα
23: και σε όλο το πλανήτη.
25: Okay.
23: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού. Και παίζει παντού.
0: Η τέταρτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη είναι εβδομάδα ΟΑΚΑ. Έρχεται μια εμπειρία από αυτές που θα μας κάνουν ένα. Μια βραδιά που θα γράψει στο μυαλό και την καρδιά. Μια βραδιά που θα γράψει ιστορία. 5 μέρες μένουν για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύση. Αυτό το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου η Άννα και ο Δρόμος σε θέλουν εκεί στο ΟΑΚΑ. Και σήμερα μπορείς να κερδίσεις τη δική σου διπλή πρόσκληση. Μόλις άνοιξε ο διαγωνισμός, στείλε SMS στο 54301. Δρόμος και ενώ ονοματεπώνυμο και τη λέξη Βύση για να μπει στην κλήρωση. Το επόμενο τραγούδι της Βύση που θα ακούσεις μπορεί να είναι live από το ΟΑΚΑ. Μένουμε εδώ στο δικό μας δρόμο. Θυμόμαστε σε λίγο Άννα Βύση και Νίκο Καρβέλα στην αντίστροφη μέτρηση. Σειρά έχουν οι Måneskin στο Begging. Αμέσως τώρα πάμε σε αγαπημένο Κωνσταντίνο Αργυρό και στις καμπάνες.

δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Για την επαγγελματική σου αποκατάσταση χρειάζεται να κάνεις το Δέλτα Βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες και έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι τη νέα ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Κλείσε μια ξενάγηση σε σταδίου Περιστέρη, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Ανώτερες σχολές Δέλτα εδώ ανήκεις, delta360.gr, τηλέφωνο 210-32-2360.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
1: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της.
2: Με τον άντρα σου είμαστε ζευγάρι.
3: Αυτό είναι αστείο, χρυσό μου. Γιατί έχω το φαγητό στο φούρνο.
2: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Λαέρτης Μαλκότσης. Έλενα Χαραλαμπούδη.
4: Χιλάρη, εσένα σε σέβομαι.
5: Εκείνη απλώς την αγαπώ.
6: Α, εντάξει τότε.
7: Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος.
8: Εντάξει, αμάρτια.
0: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της. Η μαύρη κωμωδία της The Easy από 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Βεάκι για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
9: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
10: Ποιος καλέ?
9: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
10: Και σε παίρνει αυτή?
9: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
10: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
11: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
12: Η πόρτα κλείνει, τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς.
11: Nova.gr.
12: Η πόρτα κλείνει, τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου

0: Σε περιμένουμε στο ανακαινισμένο κατάστημα My Market Γλυφάδας, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου, κάθε μέρα ένας τυχερός κερδίζει το καλάθι των αγορών του αξίας 200 ευρώ. Κάνε τα ψώνια σου και ίσως είσαι ο επόμενος νικητής.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
3: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
4: Το σπίτι δεν είναι απλώς τέσσερις τοίχοι. Είναι οι στιγμές σου, οι άνθρωποι σου, η καθημερινότητά σου. Γι' αυτό υπάρχουν τα οίκος. Προϊόντα καθαρισμού φυτικής προέλευσης για ρούχα, πιάτα και κάθε γωνιά του σπιτιού με αποτελεσματικές συνθέσεις που φροντίζουν ό,τι αγαπάς. Οίκος. Η καθημερινότητα που αγαπά το σπίτι σου όσο και εσύ.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
8: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
9: Μεσημέρα και Δευτέρα, είστε στο σωστό δρόμο. Αυτή την ώρα παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Σας δίνουμε και το επόμενο θεατρικό μας ραντεβού. Διεκδικήστε τη θέση σας στο επόμενο θεατρικό ραντεβού. Είναι την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Ζήνα, στην παράσταση Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γούλφ σε σκηνοθεσία Σωτήρη Τσαφούλια. Πρωταγωνιστούν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Ελεάνα Στραβοδήμου. Θα τους απολαύσετε με διπλές προσκλήσεις που έχουμε εξασφαλίσει, είναι στη διάθεσή σας με ένα SMS στο 54301. Στείλτε δρόμος, αφήστε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Wolf. Για να μπείτε στην κλήρωση, η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Όρη συμμετοχή στο δρόμος.fm.gr. Στην παρέα σας ως τη μία η Ράνια Ντονάκη, εδώ μένουμε και ακούμε απόν στην Καντάδα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

Δευτέρα μεσημεράκι στο δικό μας δρόμο, ώρα για επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα. Αυτή την ώρα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις ακούμε στη σειρά Σακίρα, Μπέρνα Μπόι, Ντάι Ντάι, Μαρσό, Γρανίτα Λεμόνι και Θοδωρή Φέρη. Το είπες.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Σας έχει τύχει να χρειάζεστε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να περιμένετε ώρα στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Αν προτιμάτε να μην καλέσετε, εσείς επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Βρες τον δρόμο σου εδώ στους 89,8. Αυτή την ώρα παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σου αγαπημένα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ακούμε στη σειρά Γιώργο Μαζονάκη Τέρμα, Μαριάννα Κατσιμίχα στο Βάλς των Ονείρων και Κωνσταντίνο Αργυρό, Τι να το κάνω.

0: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready.
3: Let's go.
0: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά όταν πιείς.

0: 89,8. Ακολουθεί ο Πέτρος Πολυχρονίδης. Αυτή την παρέα ήταν η Ράνια Αντωνάκη. Σας αφήνω με το Top 5 για αυτή την εβδομάδα.
1: Και τώρα τα δικά σας 5 καλύτερα.

0: 8. Και τώρα.
1: Και τώρα.
2: So, are you guys ready?
0: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
3: Καλή σας εβδομάδα, καλώς τα ναυτάκια μου τα ζουμπουρλούδικα, τα κοσμογυρισμένα. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης, εδώ μέχρι τις 4 από τη μία, όπως κάθε μέρα, στην αγαπημένη μας συχνότητα, στο μοναδικό δρόμο που δεν έχει μποτιλιάρισμα, έτσι πως τα καταντήσαμε στην Αθήνα. Να σας πάνε όλα καλά αυτή την εβδομάδα και όλα να είναι χειρότερα από την επόμενη και καλύτερα από την προηγούμενη. Θα πούμε πολλά και όμορφα, κυρίως χωρατά και όσο μπορούμε όμορφες ειδήσεις. Θα ακούσουμε φυσικά πολλή μουσική και σε όλα αυτά θα είναι η παρέα μας η Vodafone. Μία Vodafone η οποία είναι εδώ για να βοηθήσει όταν χαλάσει η συσκευή μας, να μην αγχωθούμε, να τρέξουμε στους Vodafone Tech Heroes και στην τεχνική εξυπηρέτηση όπου με τα κατάλληλα εργαλεία και με σωστή εξουσιοδότηση, αλλά και τους υπεύθυνους να ξέρουν τι κάνουν και όχι να τα κάνουν όλα κουτουρού, να σου δίνουν με και εγγύηση το δεκάμινη, να επισκευάζουν πίσω το κινητό σου. Θα ξεκινήσουμε σήμερα με Γιώργο Σαμπάνη, με Νατάσα Θοδωρίδου, με Νίκο Απέργη, με Νίκο Οικονομόπουλο.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

Δρόμος 89,8.

Πραγματικά αυτή τη στιγμή πρέπει να την ονομάσω «Πιάσαμε πάτο». Λοιπόν, πιάσαμε πάτο σαν άνθρωποι, διότι διαβάζω, μιλάμε για τώρα 100 χρόνια μετά, διαβάζω την ίδια είδηση, ότι αθλητής MMA ισχυρίζεται πως του προσέφεραν 500,000 για να παλέψει με χιμπατζή. Γιατί ο ίδιος έκανε στο TikTok κάτι βίντεο που έλεγε ότι παιδιά, ίσως τα ζώα είναι πιο δυνατά από αυτό που πιστεύουμε κτλ. Και παπ, βρέθηκε αμέσως εκεί στην Αμερική μια εταιρεία και λέει: «Εμείς βάζουμε χιμπατζή για να παλέψει μαζί σου και σου δίνουμε και 500,000». Αμέσως συγκεντρώθηκαν χορηγοί, αμέσως συγκεντρώθηκαν social media, αμέσως άρχισαν να γίνονται συζητήσεις. Είπανε τι να κάνουμε το ζώο, μήπως αρχίσει και κατασπαράξει τον άνθρωπο και γίνει τίποτα. Όχι, θα έχουμε και αναισθητικό μαζί για να το ρίξουμε το ζώο κάτω. Όλο και χειρότερο γίνεται εδώ μεταξύ. Για αυτά που κάνανε πριν από 100-150 χρόνια, κάτι τύποι στα τσίρκο και λέγανε θα παλέψω με την αρκούδα που ήταν εξημερωμένη, εν πάση περιπτώσει, και τις περνάγανε και χαλκά στη μύτη. Γινόμαστε όλο και χειρότερο είδος. Μπράβο μας.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Έχετε δουλειά, έχετε υποχρεώσεις, έχετε ραντεβού, έχετε στο κεφάλι σας κοτούρες, πολλά, λογικό. Κάπου ανάμεσα σε όλα αυτά πρέπει να αφήνετε στην άκρη και τα σημαντικά. Τη φροντίδα του εαυτού σας δηλαδή. Γι' αυτό υπάρχει η Εθνική Ασφαλιστική Παιδιά που είναι δίπλα σας με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Να εστιάσετε σε εσάς, στην υγεία σας. Μάθε περισσότερα στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Πώς βγήκε το Μπελίτα? Το όνομα της Αλαμυγού προήλθε από το συνδυασμό των χαϊδευτικών του ζεύγους, καθώς εκείνη τον αποκαλεί Μπεμπούκο και εκείνος την αποκαλεί Λολίτα. Οπότε βγήκε το Μπελίτα.
3: Αλήθεια?
2: Είναι πολύ ωραίο.
3: Το οποίο το έχουν πει οι ίδιοι.
2: Μπεμπούκο. Μπεμπούκο. Άρα παίρνουμε το Μπε και Λολίτα παίρνουμε το Λίτα. Άρα Μπελίτα.
3: Μπεμπούκο αφού Μπούμπουκο είναι κανονικά.
2: Μπούμπουκο είναι ο Άδωνης. Εδώ είναι Μπεμπούκο.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνη, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
4: Μεγάλη προσφορά.
5: Όχι, όχι.
4: Τεράστια προσφορά.
5: Ούτε.
4: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Δρόμος 89,8.
6: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική μεγάλη συναυλία στην Αθήνα. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξέχαστο. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
7: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
8: Αθήνα Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
9: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν' την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
11: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
12: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
13: Ιζωμάτ Premium.
12: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
13: Ιζωμάτ Premium.
12: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
13: Ιζωμάτ Premium.
12: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
9: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
10: Και από κρωματάκι.
9: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
14: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
15: Ένας κύρος που μιλάει.
14: Ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για σόπινγκ και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Hellenicon. Πάμε να το ζήσουμε.
5: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
16: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
17: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
18: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Δεκάζος, σας καλωσορίζουμε στην ανανεωμένη μας έκθεση ειδών υγιεινής και πλακιδίων. Εμπνευσμένη από κορυφαίους ιταλικούς και ισπανικούς οίκους, για να δημιουργήσουμε μαζί το σπίτι των ονείρων σας. Δεκάζος, σταθερή αξία εδώ και 50 χρόνια. Στη Λεωφόρο Λαυρίου 5, στα Γλυκά Νερά.
20: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τιμή που σβήνουν, που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια, σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα, όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, Διοκαρπέτ δίνω.
21: Βγάλαμε τελάλι.
22: Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
20: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου!
23: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
24: Ο Δρόμος 89,8 σε στέλνει ο ΑΚΑ.
25: Η Άννα Βύση γράφει ιστορία το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου σε μια μοναδική συναυλία και εσύ μπορείς να είσαι εκεί. Άκου τον Δρόμο 89,8 και μόλις ανοίξει ο διαγωνισμός για διπλές προσκλήσεις, δήλωσε συμμετοχή. Άννα Βύση, 26 Σεπτεμβρίου. Ο ΑΚΑ. Βρες τον δρόμο σου στον Δρόμο 89,8.
26: Παίζουμε τις επιτυχίες.
27: Όλες τις επιτυχίες.
28: Ό,τι θα υπάρχεις για μας. Είπες ότι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα θα πω.
26: Όλες τις επιτυχίες.
29: Είσαι ταξίδι χωρίς προορισμό.
26: Και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
0: Εννοείται ότι έχουμε θεατρικά ραντεβού όλη την εβδομάδα και το ραντεβού μας είναι για την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ, όπου έχουμε πλέον θέατρο Ζήνα με την παράσταση «Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf» σε σκηνοθεσία του Σωτήρη Τσαφούλια, με τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη, την Έφη τη Μουρίκη, τον Σπύρο, τον Σταμούλη και την Ελεάνα Στραβοδήμου. Στείλτε τώρα ένα μήνυμα γράφοντας δρόμο, το όνομά σας, τη λέξη Wolf, στο 54301. Έτσι διεκδικείτε τις προκλήσεις, όσο εμείς ακούμε και Coldplay αλλά και Κωνσταντίνο Αργυρό.

0: δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.
1: Ξαφνικά λαμβάνω τελεσίγραφό σου.

0: Δεν πειράζει που χάλασε το κινητό σου την πιο λάθος στιγμή. Προλαβαίνεις να το φτιάξεις να κάνεις τη δουλειά σου με Vodafone Tech Service. Η επισκευή θα γίνει γρήγορα και ωραία, με αξιοπιστία, με ανταλλακτικά, χωρίς καθυστερήσεις και όλα αυτά με 12μηνη εγγύηση και την ευκολία που εξυπηρετεί εσένα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή με παράδοση και παραλαβή από το σπίτι ή το γραφείο σου. Να μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα Vodafone.
1: Το έχεις, τι νομίζεις?
2: Μάλλον ήρθε η ώρα να το αποδείξεις.
3: Γιατί κάθε πρωί στο δρόμο 89,8 κάποιος κερδίζει τα λεφτά μου.
4: Money. Cash. Money. I need some cash.
1: Στις 8.30 θα ακούσεις μία ιστορία από τη ζωή του Χρήστου.
2: Άκουσε προσεκτικά, γιατί μετά τις 9 θα σε ρωτήσουμε κάτι για να δούμε αν το θυμάσαι.
3: Αν το βρεις, τα λεφτά είναι δικά σου.
1: Αν όχι, ο Χρήστος τα κρατάει.
2: Και το ποσό διπλασιάζεται για την επόμενη ημέρα.
3: Συγγνώμη, δηλαδή τώρα θα πληρώνω εγώ κάθε πρωί?
1: Κάθε πρωί στο Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου μόνο στο δρόμο 89,8.
2: Το παιχνίδι που σε βάζει να σκεφτείς, να γελάσεις και να κερδίσεις.
5: Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου.
6: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη.
7: Μην το χάσεις.
6: Κέρδισε, παίξε, διασκέδασε. Πάρε μέρος και ίσως γίνεις ο επόμενος μεγάλος νικητής.
8: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
9: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
10: Ένα σκιούρος που μιλάει.
9: Α, ναι. Δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε?
11: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
13: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
14: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζνίδη. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα,

0: εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
1: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι.
2: Δι κουαλίτα.
3: Ενώνουμε τις φωνές και τις καρδιές μας για έναν καλό σκοπό. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8, φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος και η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πειραιός. Προσκλήσεις μέσω του ticketservices.gr με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά.
4: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
6: Η Κατερίνα, συμμαθήτριά μου και πολύ φίλη μου, κάναμε πολύ παρέα.
7: Καλέ, πολύ ωραίος ήσουνα. Αλλά δεν ήσουν ξανθός, ήσουν καστανός.
6: Εντάξει, είναι και φωτογραφία αυτή, μην κοιτάς. Αυτές οι φωτογραφίες είναι κάτι κόντακ που βάζαμε παλιά.
8: Είχε ανακαλυφθεί η φωτογραφία τότε.
6: Ναι. Ωχ, γελάσαμε. Είναι η φωτογραφία από το 1800 τόσο ωραία.
8: Ήταν σαν τη φωτογραφία, σαν με το Βέγκο που έκανε το. Κοιτάξτε λίγο το πουλάκι, κοιτάξτε λίγο το πουλάκι.
5: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
9: Πάντα στον δρόμο ναυτάκια μου ζουμπριλούδικα, καλή σας εβδομάδα. Όλα να σας πάνε καλά. Όλη η εβδομάδα να είναι απλά χειρότερη από την επόμενη και καλύτερη από την προηγούμενη. Αυτός είναι ο σκοπός, λίγο να φτιάχνουμε τη ζωή μας κάθε εβδομάδα όλο και καλύτερα. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Θα είναι μαζί μας και η Vodafone, η οποία μπορεί να σου διορθώσει το κινητό εύκολα, γρήγορα, άμεσα με επαγγελματικά εργαλεία ανά πάσα στιγμή, όποτε και αν χαλάσει, και να σου εγγυηθεί ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για 48 ώρες κατευθείαν. Ρωτήστε τους τεχνικούς και ρωτήστε στο Vodafone Tech Service σε ένα κατάστημα Vodafone, στο Vodafone.gr. Και ακούμε τώρα Απών και Καντάδα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

πας. Έχεις δουλειά εδώ. Πήγαινε εκεί μπροστά. Απόλαυσε εδώ.

Ετοιμαζόμαστε για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύση, αλλά θέλω να προετοιμάσετε και οι άλλες συναυλίες, γιατί το καλοκαίρι φέτος θα είναι πολύ μεγάλο. Θα συνεχιστεί το Σεπτέμβριο αλλά και τον Οκτώβριο. Θέλω να είσαστε έτοιμοι και μάχημοι και για το Κατράκιο. Εκεί ο δρόμος 89,8 είναι χορηγός επικοινωνίας στον Γιώργο Σαμπάνη, ο οποίος έρχεται στη Νίκαια για ακόμα μια φορά και να απολαύσουμε τις υπέροχες μελωδίες του όλα αυτά τα χρόνια. Γιώργο Σαμπάνη, στο Κατράκιο στις 2 Οκτωβρίου φυσικά μπορείτε να βρείτε εισιτήρια το More ήδη. Τι θα ακούσουμε τώρα? Θα περάσουμε σε Θοδωρή Φέρη και Είπες.

0: αλλάζουν σκαμμένοι. Σημάδι για να μετράς.
1: Δρόμος 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: άμα κοιτάξετε τη λίστα τη ημέρα, έχετε να κάνετε ένα σωρό πράγματα. Ειδικά οι Δευτέρες που είναι χειρότερες. Έχετε και δουλειά, έχετε και ψώνια, έχετε και κάποιο ραντεβού επαγγελματικό, έχετε ραντεβού κανονικό, έχετε ραντεβού πονηρό, έχετε λογαριασμούς και όλα αυτά στο τέλος σε γονατίζουν. Μέσα σε όλα αυτά, για να τα προλάβουμε, ξεχνάμε να κοιτάξουμε το πιο σημαντικό πράγμα. Την υγεία μας. Γι' αυτό η Εθνική Ασφαλιστική είναι δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Να εστιάσεις εσένα και να εστιάσεις στην υγεία σου. Μάθε περισσότερα στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Η Κατερίνα, συμμαθήτριά μου και πολύ φίλη μου, κάναμε πολύ παρέα.
3: Καλέ, πολύ ωραίος ήσουνα. Αλλά δεν ήσουν ξανθός, ήσουν καστανός.
2: Εντάξει, είναι και φωτογραφία αυτή, μην κοιτάς. Αυτές οι φωτογραφίες είναι κάτι κόντακ που βάζαμε παλιά.
4: Είχε ανακαλυφθεί η φωτογραφία τότε.
2: Ναι. Ωχ. Είναι η φωτογραφία από το 1800 τόσο ωραία.
4: Ήταν σαν τη φωτογραφία, σαν με το Βέγκο που έκανε το. Κοιτάξτε λίγο το πουλάκι, κοιτάξτε λίγο το πουλάκι.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Sigi Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
6: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
7: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
8: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
1: Δρόμος 89,8.
9: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
10: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
9: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
11: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
12: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
13: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
14: Έφτασε! Έφτασε!
15: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
14: Έφτασε ημέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
16: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
17: Η πόρτα κλείνει, τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία SPA. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
18: Έλα πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τιμέ που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια, σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα, όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
19: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
18: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
16: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
20: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
22: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
23: Το σπίτι δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι οι στιγμές σου, οι άνθρωποι σου, η καθημερινότητά σου. Γι' αυτό υπάρχουν τα οίκος. Προϊόντα καθαρισμού φυτικής προέλευσης για ρούχα, πιάτα και κάθε γωνιά του σπιτιού με αποτελεσματικές συνθέσεις που φροντίζουν ό,τι αγαπάς. Οίκος. Η καθημερινότητα που αγαπά το σπίτι σου όσο και εσύ.
24: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
25: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
26: Okay.
25: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
0: Μια ταινία δραματική, λίγο σκληρούτσικη, που λέγεται Τρυφερό Κτίνος στους κινηματογράφους, την προτείνουμε για σήμερα που είναι Δευτέρα. Έχει να κάνει με μια διακεκριμένη πιανίστα, η οποία μετακομίζει οικογενειακώς στην εξοχή, όταν μια πρωινή επίσκεψη της αστυνομίας αναστατώνει την πραγματικότητά της, αποκαλύπτοντάς της επώδυνες αλήθειες για το σύζυγό της. Λέα Σεϊντού, Γέλα Χάσε, Λόρενς Ρουπ, στη σκηνοθεσία Μαρί Κρόιτσερ. Το Τρυφερό Κτίνος, μια ταινία η οποία άκουσε πολύ καλές κριτικές για το σενάριό της και είναι μια έτσι αυστριακο-γερμανική παραγωγή. Θα το προτείνουμε διαφορετικό, δεν θα σας το πούνε άλλοι πάρα πολύ να το δείτε αυτό, γιατί δεν είναι μπλοκμπαστρικό, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Το Τρυφερό Κτίνος. Πάμε τώρα σε Απόν, Γιώργο Μαζονάκη, Ελένη Φουρέιρα και Μαριάννα Κατσιμίχα.

0: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

0: Εντάξει, έσπασε η οθόνη του κινητού. Τι κάνουμε, βάλουμε τα κλάματα, πανικοπληθούμε. Όχι, πηγαίνει σε μια Vodafone. Vodafone Tech Service. Αυτή είναι η υπηρεσία που κάνει την επισκευή σου να γίνεται πολύ γρήγορα και με όλα τα comfort που λέμε. Θα πάρετε εγγύηση ότι 48 ώρες δεν θα μείνετε χωρίς συσκευή και θα έχετε και 12 μήνες εγγύηση για την επισκευή της. Εύκολα, ωραία και με παράδοση ακόμα και στο σπίτι. Να μάθετε περισσότερα στη Vodafone σε ένα κατάστημα στο vodafone.gr.
1: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
2: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της.
3: Με τον άντρα σου είμαστε ζευγάρι.
4: Αυτό είναι αστείο, Χρυσό μου. Γιατί έχω το φαγητό στο φούρνο.
3: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Λαέρτης Μαλκότσης. Έλενα Χαραλαμπούδη.
5: Χιλάρη, εσένα σε σέβομαι.
6: Εκείνη απλώς την αγαπώ.
7: Α, εντάξει τότε.
8: Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος.
9: Εντάξει, αμάρτια.
1: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της. Η μαύρη κωμωδία της Debbie Easy από 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Βεάκι για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
10: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI public.
11: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
1: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
12: Η αλλαγή των εποχών είναι μία καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Θέλεις μεταπτυχιακό, θέλεις κύρος, θέλεις Πανεπιστήμιο Philips. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, συμβουλευτική των εξαρτήσεων, MBA και άλλες ειδικότητες. Διαθέσιμες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your Choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
1: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδακτρά.

0: είσαι ο επόμενος νικητής.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 40% φθηνότερα 2,69. Και τόνος καπνιστός 160 γραμμάρια 35% φθηνότερα 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
6: Και τώρα.
7: Και τώρα.
8: So, are you guys ready?
6: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα, στο δρόμο. 89,8.
9: Πάντα στο δρόμο 89,8. Είναι λίγο μετά τις 3 Λατινή Δευτέρα. Σήμερα ξέρουμε, οι Δευτέρες δεν είναι για πολύ έτσι συμπαθητικές. Δεν τις συμπαθεί για πάρα πολύ κόσμο. Εμείς θα τις κάνουμε πιο όμορφες, γιατί θα προτείνουμε και θα ακούσουμε ωραία πράγματα. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρόνητης. Να είστε καλά και να περνάτε ωραία αυτή η εβδομάδα, να σας φέρει ό,τι δεν έφερε η προηγούμενη και να σας φέρει λιγότερα από την επόμενη, αλλά περισσότερα από ό,τι έχετε ζήσει μέχρι τώρα. Το επόμενο κομμάτι μας είναι Αναβύση, για να μπαίνουμε σε κλίμα Αιγαίου.

μια παράσταση του Σωτήρη Τσαφούλια είναι το «Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ». Μιλάμε για τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη, την Έφη Μουρίκη, τον Σπύρο Σταμούλη και την Ελεάνα Στραβοδήμου να παίζουν στο Θέατρο Ζήνα. Εκεί έχουμε την παράσταση 30 Σεπτεμβρίου σε 9 το βράδυ με διπλές προσκλήσεις από τον δρόμο 89,8 να τις διεκδικήσετε τώρα. «Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ» σε απόδοση του Σωτήρη Τσαφούλια. Γράψτε ένα μήνυμα «Δρόμος», το όνομά σας, τη λέξη «Γουλφ» και στείλτε το στο 54301 με λίγα λόγια, που λέει και ο Οικονομόπουλος.

0: Φυσικά, αν έχεις πρόβλημα με το κινητό σου, που πηγαίνεις Vodafone, στο φτιάχνει αμέσως. Vodafone Tech Heroes, το παίρνουν στα χέρια τους, εξειδικευμένοι, με γνήσια ανταλλακτικά και στο παραδίδουν καινούριο. Vodafone.gr για όλες τις πληροφορίες.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Πώς βγήκε το Μπελίτα? Το όνομα της Σαλαμιγού προήλθε από το συνδυασμό των χαϊδευτικών του ζεύγους, καθώς εκείνη τον αποκαλεί Μπεμπούκο και εκείνος την αποκαλεί Λολίτα. Οπότε βγήκε το Μπελίτα.
3: Αλήθεια.
2: Είναι πολύ ωραίο.
3: Το οποίο το έχουν πει οι ίδιοι.
2: Μπεμπούκο. Μπεμπούκο, άρα παίρνουμε το Μπε και Λολίτα παίρνουμε το Λίτα. Άρα Μπελίτα.
3: Μπεμπούκο, αφού Μπούμπουκο είναι κανονικά.
2: Μπούμπουκο είναι ο Άδωνη. Εδώ είναι Μπεμπούκο.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
4: Μεγάλη προσφορά.
5: Όχι, όχι.
4: Τεράστια προσφορά.
5: Ούτε.
4: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όρη και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Δρόμος 89,8. Ο Δρόμος 89,8 σε στέλνει ο ΑΚΑ. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου σε μια μοναδική συναυλία και εσύ μπορείς να είσαι εκεί. Άκου τον Δρόμο 89,8 και μόλις ανοίξει ο διαγωνισμός για διπλές προσκλήσεις, δήλωσε συμμετοχή. Άννα Βύση, 26 Σεπτεμβρίου. Ο ΑΚΑ. Βρες τον δρόμο σου στον Δρόμο 89,8.
6: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
7: Α, ένας κύρος που μιλάει.
6: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
8: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
9: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport της Φακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
11: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
12: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
13: Isomat Premium.
12: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
13: Isomat Premium.
12: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
13: Isomat Premium.
12: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
14: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
10: Και από κρωματάκι.
14: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
15: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
16: Λογαριασμοί.
15: Υγεία.
16: Σούπερ μάρκετ.
15: Μίτινγκ.
16: Συνεργείο.
15: Υγεία. Υγεία.
17: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
18: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
19: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
19: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
19: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
20: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
21: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη ΜΕ που σβήνουν, που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, Βιοκαρπέτ δίνω.
22: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
21: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
23: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
24: Πολτρόνες σοφά, σόλο διβάνι,
25: δι κουαλίτα.
26: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
27: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
28: Okay.
27: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
0: Η μέρα πλησιάζει και πρέπει να βρεθούμε όλοι μαζί εκεί, στην Άννα Βύση, στο ΟΑΚΑ, 26 Σεπτεμβρίου. Εμείς θα είμαστε εκεί, εσείς θα είσαστε. Αν ακόμα δεν έχετε βρει εισιτήρια, εξασφαλίστε τη δική σας διπλή πρόσκληση εδώ στον δρόμο 89,8. Μόλις ανοίξει ο διαγωνισμός, στέλνετε SMS στο 54301. Γράφετε δηλαδή δρόμος, το όνομά σας, τη λέξη Βύση και στο 54301 και το επόμενο τραγούδι της Άννας θα το ακούσετε live από το ΟΑΚΑ. Βρείτε το δρόμο σας, το δρόμο 89,8. Βρείτε τον Γιώργο Σαμπάνη εδώ τώρα. Τι θέλω εγώ με σένα, μας τραγουδά.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Έλα, έφυγε Δευτέρα. Ξέρετε τι λένε έτσι. Φεύγει Δευτέρα, φεύγει η εβδομάδα όλη. Ψέμα είναι, αλλά το λέμε για να πείσουμε τον εαυτό μας. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης. Σας ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση. Μαρία Σολομού έρχεται αμέσως τώρα να ανοίξει την πολυκατοικία και να βάλει μια τάξη. Εμείς τα λέμε αύριο ακριβώς τη μία. Μέχρι τότε να φτάκια με ζουμπρουλούδικα. Ωρε και βουάρ και να μιλάτε ευγενικά στους σερβιτόρους.
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
2: Τι θα πάθες να βαράνε για εσένα, να τραγουδάνε μέχρι ο ήλιος να αναπτύνει.
1: Νούμερο 4.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
1: Νούμερο

0: Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική, μεγάλη συναυλία στην Αθήνα. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξέχαστο. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
3: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
4: Α, ένας κύρος που μιλάει.
3: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
5: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
6: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra. Και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
7: Έλα θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
8: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
7: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
9: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας. Ή στο 18311. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
10: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
11: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια.

0: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
1: Καλησπέρα, παιδιά μου. Εδώ είμαστε, Δευτερούλα πάλι. Ξανάρθε αυτή η εβδομάδα. Δεν ξέρω, είναι η τελευταία εβδομάδα του Σεπτέμβρη.
2: Δεν λέω, παιδιά. Έχει πιάσει λίγο κάτι. Δεν θέλω. Πλησιάζει το γύρας. Με φόρα. Είμαι η Μαρία Σολομού. Γεια σας. Καλώς ήρθατε στην πολυκατοικία της Μαρίας και στο δρόμο 89,8.
1: Εδώ που γίνονται όλα αυτά τα υπέροχα που συζητάμε. Όλοι οι ένικοι μαζεμένοι. Έχουμε και καλεσμένους κάθε φορά. Και πληθαίνουμε και πάμε. Που λέμε τα θέματά μας, τα προβλήματά μας. Που διαφωνούμε, που συμφωνούμε, που γελάμε. Που μου στέλνετε κι εσείς απόψεις σας. Και τι ωραία που χαίρομαι μερικοί άνθρωποι. Μου στέλνετε πράγματα που συμφωνώ απόλυτα. Τι ωραία, τι καλά, έτσι είμαστε εδώ, χαρούμενοι. Εσείς που είστε, πήγατε πουθενά, γυρνάτε μήπως τώρα, σας πετυχαίνω στους δρόμους? Δεν πειράζει, παιδιά, όπου και να είστε, πάρτε λίγο το χρόνο σας. Αφήστε με να παίζω στο background και θα σας τραβήξω εγώ την προσοχή από ό,τι και αν κάνετε. Είτε μιλάτε, είτε είστε έξω, είτε στη δουλειά. Εγώ εκεί θα λέω τα δικά μου. Γιαπ. Με λένε λίγο πολυλογού μερικές φορές. Ξέρετε, δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Πιστεύω ότι αν μου δώσεις ώρα να αναπτύξω ένα ζήτημα, μπορώ να μην σταματήσω να μιλάω. Γιατί είμαι και overthinker, πάρα πολύ αυτό, και γιατί έχω να πω. Να κάνουμε τώρα. Κάποια πράγματα είναι έτσι. Παρ' όλα αυτά, θα σταματήσω για λίγο. Θα σας αφήσω να απολαύσετε λίγο. Όπα, είπα, λέω, λίγο μουσικούλα από τις δικές μας ωραίες αναβαστικές. Και επανέρχομαι με θεματάρα. Περιμένετε τώρα, θα δείτε τι θα σας κάνω.

Λοιπόν, σας έταξα θεματάρα, πάρτε τη θεματάρα. Θα ανοίξουμε μια πόρτα που είναι πολύ καλά κλειδωμένη. Έτσι την κρατάμε, κλειδωμένη. Μιλάμε για τα μυστικά. Έχετε ακούσει αυτή τη φράση που συνήθως μαζί με τα μυστικά λέει μυστικά και ψέματα. Είναι και τίτλος ταινίας. Υπάρχει το μυστικά και ψέματα. Πάει πακέτο για κάποιο λόγο. Δεν θα μιλήσω για ψέματα αυτή τη στιγμή. Το μυστικό δεν είναι ψέμα. Γίνεται όμως. Έχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να του μπάρει και να γίνει και ψέμα. Εννοείται. Κοιτάξτε, μυστικά όλοι έχουμε. Όλοι έχουμε έστω ένα. Άντε δύο, άντε δέκα, άντε εκατό. Οπωσδήποτε υπάρχουν μυστικά. Ξεκινάμε από τα αθώα, τα αστεία, μέχρι και εκείνα που κουβαλάμε μέσα μας πολύ βαθιά κλειδωμένα και δεν τα λέμε ούτε καν στον εαυτό μας, δεν τα παραδεχόμαστε. Είναι πράγματα τα οποία. Αφήστε τα. Εκεί να κάθονται, ρε παιδί μου. Τώρα, αν θα τα πούμε στον ψυχολόγο μας, θα μας βοηθήσει και λιγάκι με αυτή τη ζούρλα, καλό θα είναι και αυτό. Αλλά πιστέψτε με, όλοι έχουν μυστικά. Κανείς δεν ξέρει κανέναν στην πραγματικότητα 100%. Και καλό είναι να μάθουμε εμείς όμως τον εαυτό μας, να τον ξεκλειδώσουμε και τα μυστικά που έχουμε κλειδωμένα να τα αναλύσουμε με έναν άνθρωπο που του έχουμε εμπιστοσύνη. Δεν ξέρω, να κοιταχτούμε λίγο στον καθρέφτη μας, να ρίξουμε δύο φάσκελα ή να πούμε ρε τι ωραίοι τύποι είμαστε ή και τα δύο συγχρόνως. Πάρα πολύ ωραία. Σε αυτή την πολυκατοικία λοιπόν, ξέρουμε καλά πως όσο και αν κλειδώσουμε τις πόρτες, τα παράθυρα, κατεβάσουμε και ρολά και από όλα ό,τι κάνουμε, τα μυστικά βρίσκουν πάντα έναν τρόπο να περάσουν από κάτω. Κάποια μυστικά. Οπότε, για φτιάξτε ένα καφεδάκι και ελάτε εδώ να μου τα πείτε όλα. Στείλτε μηνύματα. Viber 6987 898 898. Facebook, Instagram, Δρόμος 898 FM.

παιδιά, να ξεκινήσουμε με τα basics. Basics. Δηλαδή, έχουμε ένα guide εδώ πέρα, έχουμε ένα manual. Μυστικό. Που ξέρει. Ένας, δύο, οκ, είναι μυστικό. Πάνω από τρεις, αρχίζει, μέσα στους τρεις, λίγο τα. Εντάξει, δεν είναι μυστικό. Είναι κάτι άλλο, είναι κοινό μυστικό. Αν το ξέρω εγώ και δύο κολλητοί μου, εντάξει. Αν το ξέρω εγώ και η μαμά μου, ξέρω εγώ, ή το παιδί μου, εντάξει. Αν αρχίσω και το ξέρω εγώ, η κολλητή μου, η μάνα μου, μια ξαδέρφη και ο μπατζανάκης της ξαδέρφης. Αυτό δεν είναι πια μυστικό και πιστέψτε με, σιγά σιγά θα βγει στη φόρα. Οπότε, αν θέλετε κάτι να κρατήσετε πολύ μυστικό, μην το πείτε ούτε στον εαυτό σας. Και σιγουρευτείτε ότι αν το ξέρει άλλος ένας, δεν θα το πει και αυτός πουθενά. Γιατί πιστέψτε με, παιδιά, πώς φεύγουν τα μυστικά και τα μαθαίνουν όλοι. Και άνθρωποι που δεν πρέπει, αυτό είναι το θέμα, παιδιά. Περιμένετε τώρα.

0: Λοιπόν, να σας πω κάτι. Εγώ στο σούπερ μάρκετ έχω ένα θέμα. Μπαίνω για 5 πραγματάκια και βγαίνω με 15, κλασικά. Αλλά τουλάχιστον, αφού θα τα πάρεις που θα τα πάρεις, να είναι καλά και να μην πάθεις και ένα μικρό σοκ στο ταμείο. Γι' αυτό τσέκαρε τα νέα προϊόντα Mr. Grant στο Μασούτι. Έχουν επιλεγμένες πρώτες ύλες, έμφαση στην τοπική παραγωγή και πιστοποιημένη ποιότητα. Και μιλάμε για πράγματα που έτσι κι αλλιώς χρειάζεσαι. Τρόφιμα, προϊόντα φροντίδας, καθημερινές λύσεις. Όλα σε πολύ οικονομικές τιμές και με μεγάλες προσφορές. Και με την υπογραφή Μασούτης που εμπιστευόμαστε εδώ και 50 χρόνια. Οπότε, την επόμενη φορά που θα μπεις για 2 πραγματάκια, ξέρεις τι να ψάξεις, Mr. Grant, στο Μασούτι. Ποιότητα και οικονομία μαζί.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Της Μαρίας.
0: Να είμαστε στο δρόμο 89,8, σε πολύ μυστήρια φάση. Κρατάμε κλειδωμένες τις πόρτες, τα παράθυρα, να κρατήσουμε μέσα τα μυστικά μας. Έχουμε μυστικά, παιδιά, σήμερα στην πολυκατοικία. Κάθε ένοικος κρατάει και ένα μυστικό και δεν θέλει να το μάθει κανείς. Τώρα, πώς γίνεται αυτά? Μέσα, δώστε μου λίγο, βάλτε ένα timeline και θα δείτε πως όλοι θα μάθουμε από τον τελευταίο μέχρι τον πρώτο όροφο το ισόγειο, το σύμπαν. Έχουν μια τάση τα μυστικά να θέλουν να ξεκλειστρήσουν, παιδιά. Αλλά κοιτάξτε τώρα, όχι από την αρχή, αν είμαστε τυχεροί. Πάντως, κάθε μυστικό έχει ημερομηνία λήξεως, να το πούμε αυτό. Έχω αυτή τη θεωρία. Υπάρχει σε κάθε μυστικό μια όρατη ημερομηνία λήξης. Πώς είναι το γάλα, να πεις, και το γιαούρτι? Στην αρχή είναι φρέσκο. Είναι φρέσκο, το προστατεύεις, το προσέχεις, το χαϊδεύεις, δεν το λες, δεν το αυτό, κρατά όλο. Όσο περνάει ο καιρός, χάνει τη σημασία του. Αν έχω ένα μυστικό εγώ που έχει περάσει, ας πούμε, ένας μήνας, δύο, πέντε, ένας χρόνος. Και τότε ήταν τρομερό μυστικό και δεν έπρεπε να μαθευτεί. Με τα χρόνια και τον καιρό, χάνει την αξία του. Είναι μια ιστορία που μπορεί να την πεις γελώντας. Προσέξτε, παιδιά, ποιος θα γελάσει. Γιατί όταν μαθευτεί και δεν το προστατεύσει αυτό το μυστικό και το μάθουν άνθρωποι που πριν 5 χρόνια εμπλεκόντουσαν. Ξέρετε τι εύκολα που ανάβουν οι ίντριγκες. Ξέρετε τι εύκολα που κάποιος μπορεί να πάρει το αίμα του πίσω μετά από 5 χρόνια. Ξέρετε ότι ο κόσμος μερικές φορές δεν ξεχνάει και τα θυμάται όλα. Ξέρετε πώς μπορεί να φουντώσει ένας τρελός και να τρέχατε να σωθείτε. Ξέρετε πώς μπορεί να παξεγηθείτε στο σύμπαν. Αφήστε τα, γιατί εγώ τα ξέρω αυτά. Το θέμα είναι ότι δεν ξέρουμε πότε λύγει. Η ημερομηνία λήξεως του μυστικού δεν ξέρουμε πότε είναι. Και συχνά μπορεί να το κρατήσουμε και πάρα πολύ ή μπορεί να το χαλαρώσουμε. Μην τα χαλαρώνετε, παιδιά, τα μυστικά σας. Μην τα χαλαρώνετε. Δεν σας συμφέρει, ειδικά αν είναι μυστικό που σας ενεχοποιεί. Οπότε προσοχή θα ήθελα σε αυτό. Να πούμε, βέβαια, ότι όλα τα μυστικά δεν είναι ίδια. Α, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Με ενοχλεί, δεν μπορώ να τα βάζουμε όλα σε ένα τσουβάλι. Υπάρχουν μυστικά. Δεν μου αρέσει το φαγητό της πεθεράς μου. Και προσποιούμε ότι όλα είναι καλά. Και είναι αθώα μυστικά αυτά. Γιατί δεν είναι. Θέλεις να, να ευχαριστήσεις έναν άνθρωπο. Γιατί να τον στεναχωρήσεις? Είναι τα μυστικά που κρατάμε για να μην στεναχωρήσουμε τον άλλον. Τώρα, τι είπα να πει στεναχώρια, χωράει πολύ νερό. Αυτό είναι άκακο. Άλλο ένα είναι. Κάτι μπορεί να βαραίνει. Ένα μυστικό, μια σχέση, Φερρυπίν. Ή μια οικογένεια. Δεν ξέρω αν αντιμετωπίζονται αυτά τα πράγματα ή αν πρέπει να τα κάνεις τελείως αβαβά. Δεν μπορείς να τα αντιμετωπίσεις ένα μυστικό ανάμεσα σε μια σχέση που βαραίνει έναν από τους δύο και φοβάται μη μαθευτείς τον άλλον με το αν σ' αρέσουν τα γεμιστά της πεθερά σου ή αν η μάνα σου τα κάνει καλύτερα. Δεν έχουν την ίδια βαρύτητα, ρε παιδιά, να το πούμε αυτό. Ούτε βαρύτητα, ούτε την ίδια διαφορία. Προσέχτε. Το μυστικό, φανταστείτε να μην είναι το δικό μας, να είναι κάποιο άλλο. Έχει ένα βάρος το μυστικό κάποιου άλλου. Είναι σαν να κρατάς ένα κλειδί. Το ξεχνάς, πετάς, καταπίνεις το κλειδί. Νιώθουμε πάρα πολύ σημαντικοί που μας έχουν εμπιστευτεί κάποιο μυστικό. Προσέξτε πάρα πολύ καλά με τα μυστικά που σας εμπιστεύονται οι τρίτοι. Μερικές φορές, αυτή η τρίτη, αν δεν είναι κολλητό σου και είναι ο γνωστός γνωστού, ή αν έτυχε να μάθεις κάτι το οποίο είναι μυστικό για κάποιον, μπορεί ο λόγος που φτάσει στα αυτιά σου είναι ακριβώς για να το πεις παρά έξω. Γιατί εξυπηρετεί ένα σκοπό του ανθρώπου που στο είπε. Και αυτό το ξέρουμε. Στο λέει εμπιστευτικά, μη μαθευτεί. Είναι σαν να μου λες, πήγαινε πες το. Τις περισσότερες φορές, αν σκεφτώ πόνηρα. Κάποιες άλλες φορές πραγματικά σε κάποιον έχει ξεφύγει. Όταν ξεφεύγει ένα μυστικό σε κάποιον και το ακούει ένας τρίτος, αυτός ο τρίτος μπορεί να έχει τον τρόπο να το μεταφέρει σε αυτόν που τον αφορά. Και πιστέψτε με, πάντα συμβαίνει αυτό. Αφήστε τα μυστικά των τρίτων, παιδιά. Μπορεί να μπλεχτείτε πάρα πολύ άσχημα. Γι' αυτό συνήθως όταν μαθαίνετε ένα μυστικό, η πρώτη ερώτηση που κάνουμε είναι: ποιος το έμαθε? Από πού στο είπαν? Ποιος, να φέρω το μπροστά μου. Και συνήθως ένα μυστικό το οποίο ταξιδεύει, ξέρετε τι παθαίνει. Αλλοιώνεται και λίγο. Όχι ότι η βάση του δεν είναι αληθινή. Η σάλτσα από πάνω μπορεί να μην είναι. Περιμένετε, παιδιά. Αφήστε τα. Αφήστε τα, όταν μπλέκει με όλη αυτή την ιστορία με τα μυστικά, γίνονται μυστικά και ψέματα μερικές φορές, ειδικά στα τοξικές σχέσεις, είτε είναι φιλικές είτε ερωτικές. Εκεί παίζει πολύ απάτη. Μα τώρα τι σας λέω. Είμαι η Μαρία Σολομού, αυτή είναι η πολυκατοικία μου στον δρόμο, 89,8. Σε πολύ λίγο επιστρέφω.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Η Κατερίνα, συμμαθήτριά μου και πολύ φίλη μου, κάναμε πολύ παρέα.
3: Καλέ, πολύ ωραίος ήσουνα. Αλλά δεν ήσουνα ξανθός, ήσουνα καστανός.
2: Εντάξει, είναι και φωτογραφία αυτή, μην κοιτάς. Αυτές οι φωτογραφίες είναι κάτι κόντακ που βάζαμε παλιά.
4: Είχε λοιπόν ανακαλυφθεί η φωτογραφία τότε.
2: Ναι. Ωχωχωχω. Γελάσαμε. Είναι η φωτογραφία από το 1800 τόσο ωραία.
4: Ήταν σαν τη φωτογραφία με το Βέγκο που έκανε το. Κοιτάξτε λίγο το πουλάκι. Κοιτάξτε λίγο το πουλάκι.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Δρόμος 89,8. Ο Δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
4: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
5: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
2: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
3: Και από κρωματάκι.
2: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
7: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύετε από το σπίτι?
8: Όλη μέρα σας άκουγα. Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σίγα την κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
7: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
2: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
13: Κεφίρ Olympus για τη μαμά. Κεφίρ Protein για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Olympus με καλλιέργειες Κεφίρ. πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
14: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
15: Το σπίτι δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι οι στιγμές σου, οι άνθρωποι σου, η καθημερινότητά σου. Γι' αυτό υπάρχουν τα οίκος. Προϊόντα καθαρισμού φυτικής προέλευσης για ρούχα, πιάτα και κάθε γωνιά του σπιτιού με αποτελεσματικές συνθέσεις που φροντίζουν ό,τι αγαπάς. Οίκος. Η καθημερινότητα που αγαπά το σπίτι σου όσο και εσύ.
16: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Δύο καρπέτ δίνω.
17: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
16: Τζάμπα πράμα λέμε στη Διοκαρπέτ Περιστερίου.
18: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το Γαλλικό Κολέγιο της Ελλάδας.
19: Το έχεις, τι νομίζεις?
20: Μάλλον ήρθε η ώρα να το αποδείξεις.
21: Γιατί κάθε πρωί στο δρόμο 89,8 κάποιος κερδίζει τα λεφτά μου.
22: Money. Cash. Money. I need some cash.
19: Στις 8.30 θα ακούσεις μία ιστορία από τη ζωή του Χρήστου.
20: Άκουσε προσεκτικά, γιατί μετά τις 9 θα σε ρωτήσουμε κάτι για να δούμε αν το θυμάσαι.
21: Αν το βρεις, τα λεφτά είναι δικά σου.
19: Αν όχι, ο Χρήστος τα κρατάει.
20: Και το ποσό διπλασιάζεται για την επόμενη μέρα.
21: Συγγνώμη, δηλαδή τώρα θα πληρώνω εγώ κάθε πρωί?
19: Κάθε πρωί στο Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου μόνο στο δρόμο 89,8.
20: Το παιχνίδι που σε βάζει να σκεφτείς, να γελάσεις και να κερδίσεις.
23: Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου.
13: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη. Μην το χάσεις. Κέρδισε, παίξε, διασκέδασε. Πάρε μέρος και ίσως γίνεις ο επόμενος μεγάλος νικητής.
14: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
23: Οκ!
14: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
23: Και παίζει παντού.
14: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
19: Να είμαστε και πάλι εδώ με τα μυστικά μας. Εμείς καθόμαστε και τα κρατάμε. Πώς λέω, επτασφράγει στο μυστικό, το έχετε ακούσει? Δεν το έχω δει ποτέ να συμβαίνει. Όλα τα μυστικά έχουν τον τρόπο να βγαίνουν στην επιφάνεια. Σπιω λίγο καφέ. Μηνύματα. Άρης. Εγώ έχω βάλει εδώ και χρόνια έναν κανόνα σε όλους τους φίλους μου. Μη μου λένε μυστικά. Είμαι παντελώς ακατάλληλος. Σου ξεφεύγουν, αγάπη μου καλή. Ξέρετε τι γίνεται, ρε παιδιά, μερικές φορές. Μπορεί να είναι και άκακο αυτό. Να σου πει να έρθει ο ένας φίλος από την παρέα και να σου πει: ξέρεις, έχει γίνει αυτό και αυτό. Σε παρακαλώ να το πεις πουθενά. Και κάποια στιγμή το έχεις αυτό, δεν το έχεις πει πουθενά, δεν θα έχεις σκοπό να το πεις και βρίσκεστε όλοι μαζί παρέα και σου ξεφεύγει μπροστά σε τρίτο που δεν το ξέρει. Εγώ προσπαθώ γενικά να μην έχω μυστικά, με βαραίνουν πολύ, νιώθω πιο ελαφριά όταν λέω τα πράγματα ανοιχτά, ακόμη και αν είναι δύσκολα. Εννοείται σε μια σχέση ότι είναι καλό να πεις πέντε πράγματα, να μην κρύβεις πράγματα. Δεν ξέρω αν το κρύψιμο θεωρείται μυστικό ή κρύψιμο. Δεν είναι αλλή. Ναι, είναι διαφορετικό μια πληροφορία που μαθαίνω. Αυτή είναι η πληροφορία και την κρατάω. Και διαφορετικό μου τηλεφώνησε ο Κώστας και δεν στο είπα. Δεν το κρατάω μυστικό. Είναι το κρατάω κρυφό. Και τι να είναι μυστικό, εκτός αν είναι πονηρός ο Κώστας. Καταλάβατε τι λέω. Το να αφαιρεθώ, να μην στα πω όλα. Να μην νιώσω την ανάγκη να στα πω, εν πάση περιπτώσει. Καλά, έχει να κάνει και με τη σχέση είναι. Κολλητή, ζευγάρι, γάμος, πρώην, φιλή. What situationship, εκεί τίποτα. Δεν χρειάζεται να πείτε ούτε να εξηγηθείτε. Ελένη, η κολλητή μου είναι εξαιρετικά μυστικοπαθής. Ακόμα και μαζί μου δυσκολεύεται να μοιραστεί ορισμένα πράγματα. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται, και εγώ μυστικοπαθής είμαι. Δεν πρέπει να ξέρουν οι άνθρωποι μου σχεδόν τίποτα για μένα. Τίποτα! Κοιτάξτε, εγώ επειδή είμαι και πολύ ανοιχτός άνθρωπος συγχρόνως και το έχω οργανώσει αυτό. Μπορώ να σου μιλάω 100 ώρες για μένα, αν θες, να σου πω τα πάντα για τη ζωή μου και δεν θα έχεις μάθει τα βασικά. Και αυτό είναι κάτι, έχω κατηγορηθεί πάρα πολύ και σε σχέσεις μου, ότι αποκλείεται από πίσω να κρύβεται μια άλλη ζωή, μια άλλη προσωπικότητα την οποία δεν μας τη δίνεις. Ναι, γιατί είμαι μυστικοπαθής και γιατί θέλω να κρατάω πράγματα για μένα, για τον εαυτό μου. Όχι ότι είναι κακά. Ξέρετε, κάθε άνθρωποι έχουν και πόσο μπορείς να ανοιχτείς. Και γιατί να ανοιχτείς σε μια σχέση παραπάνω από όσο πρέπει στην αρχή. Προχωρώντας, ξεδιπλώνονται κάποια πράγματα. Δεν σημαίνει ότι θα βγάλω στο τραπέζι όλα τα χαρτιά μου και θα σου εξηγήσω ακριβώς ποια είμαι και πώς νιώθω και τι είμαι και όλη την παιδική μου ζωή και όλη την εφηβική μου και ό,τι έχω κάνει στη ζωή μου. Να το ξέρεις. Γιατί, παιδί μου, θα μου κάτσεις πάνω από τρεις μήνες. Κάτσε να δούμε. Εδώ κρατάνε σχέσεις 10 χρόνια και λες ποιος είναι ο κύριος ξαφνικά. Και εγώ θα βγάλω την ψυχούλα μου να τη δω. Όχι. Το θέμα όμως στις σχέσεις δεν είναι αυτό. Με το από μέσα. Είναι το θέμα του παρελθόντος. Δεν καταλαβαίνω γιατί οι άνθρωποι κατσικώνονται στα παρελθόντα. Τι έκανες πριν από μένα, πιο πριν από μένα, πώς ήταν η ζωή σου, τι άλλαξε. Παρελθόν λέγεται αυτό. Αυτό λέγεται παρελθόν. Και οι άνθρωποι σοβαροί δεν γυρνά στο παρελθόν τους. Διατηρούν το παρελθόν τους, το αυγατεύουν, το προσέχουν. Άνθρωποι που έχεις μια ζωή στη ζωή σου, τους φροντίζεις. Είναι σχέση ζωής. Δεν είναι ανάγκη να σου μάθω πώς τον ξέρω, γιατί τον ξέρω, αν ήταν πρώην σχέση μου και τώρα είμαστε αδερφικοί φίλοι ή οτιδήποτε. Δεν είναι ανάγκη να σου πω την ιστορία της ζωής μου. Σου λέω την αλήθεια όμως. Δεν θα πω κάτι πιο ψέμα. Δεν θα πω δεν τρέχει τίποτα και έχω παράλληλη σχέση. Δεν εννοώ αυτό. Εννοώ ότι κάποια πράγματα δεν είναι ανάγκη να τα λες. Κρατάς κάποια κομμάτια για τον εαυτό σου τα οποία δεν χρειάζεται too much information που λέμε. Αυτό εγώ πιστεύω. Σε λίγο. Συνεχίζουμε γιατί τα μυστικά δεν είναι όλα ίδια. Υπάρχουν διαφορετικά είδη μυστικών ανάλογα με το πόσο σε βαραίνουν.

0: δίσκο.
1: Να σας πω κάτι. Εγώ οτιδήποτε μου γλιτώνει χρόνο στην καθημερινότητα, το αγαπώ. Τελεία. Γιατί δεν γίνεται να έχουμε 24 ώρες και να χρειαζόμαστε 37. Οπότε, Μασούτη App. Το κατεβάζεις και έχεις ουσιαστικά το σούπερ μάρκετ μαζί σου. Κάνεις τις αγορές από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή. Δεσμεύεις το διάστημα παράδοσης που σε βολεύει. Χρησιμοποιείς e-vouchers και ηλεκτρονικά κουπόνια online ή στο κατάστημα. Βλέπεις τα φιλάδια με τις προσφορές. Μέχρι και συνταγές για καθημερινό τραπέζι βρίσκεις. Και έχεις εξατομικευμένο μενού για σένα. Μασούτη App. Μπείτε στο masoutis.gr και κατεβάστε το. Γιατί αρκετά πράγματα μας δυσκολεύουν τη ζωή. Τα ψώνια δεν χρειάζεται.
2: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Μαρίας.
1: Είμαι η Μαρία Σολόμου, στο δρόμο 89,8. Φτιάχνω ένα καφεδάκι. Μα είναι απαραίτητα τα καφεδάκια. Και επιστρέφω σύντομα.
2: Ο δρόμος παρουσιάζει.
3: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της.
4: Με τον άντρα σου είμαστε ζευγάρι.
5: Αυτό είναι αστείο, χρυσό μου. Γιατί έχω το φαγητό στο φούρνο.
4: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Λαέρτης Μαλκότσης. Έλενα Χαραλαμπούδη.
6: Χιλάρη, εσένα σε σέβομαι.
7: Εκείνη απλώς την αγαπώ.
8: Α, εντάξει τότε.
9: Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος.
10: Εντάξει, αμάρτια.
2: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της. Η μαύρη κωμωδία της Debbie Easy από 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Βεάκι για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom.

0: Prime.
1: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Αθήνα Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
4: Ενώνουμε τις φωνές και τις καρδιές μας για έναν καλό σκοπό. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8, φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος και η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πειραιός. Προσκλήσεις μέσω του ticketservices.gr με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
7: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
8: Και παίζει παντού.
7: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
9: Να είμαστε παιδιά, ο δρόμος 89,8 είναι η δεύτερη ώρα για σήμερα. Είμαι η Μαρία Σολομού με την πιο τρελή πολυκατοικία της Αθήνας και σας έχω δωράκι αυτή την ώρα. Σαμπάνι στο αυτοκίνητο. Ωραία. Σαμπάνι στο ραδιόφωνο. Εννοείται. Σαμπάνι live στο κατράκιο. Ακόμα καλύτερα. Ο δρόμος 89,8 σου χαρίζει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου. Μόλις άνοιξε ο διαγωνισμός, στείλε SMS το 54301. Δρόμος κενό, ονοματεπώνυμο κενό. Σαμπάνης. Μπες στην κλήρωση, διάλεξε παρέα και τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνει ο Σαμπάνης. Δρόμος 89,8. Βρες το δρόμο σου.

εδώ είμαστε, παιδιά, και συνεχίζουμε το θέμα φωτιά. Μυστικά. Μυστικά, μυστικά. Έχω ένα μυστικό κρυμμένο. Το θυμάστε. Κοιτάξτε, για να είμαστε απόλυτο ειλικρινεί, μπορεί να υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που είναι λίγο πιο μυστικοπαθεί από άλλου. Έτσι. Μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι, αυτό που λέμε ανοιχτό βιβλίο. What you see is what you get και όλα αυτά τα ωραία. Δεν υπάρχει άνθρωπο, παιδιά, που δεν κρύβει κάτι. Σα το λέω, σα το υπογράφω εγώ και θυμηθείτε με. Μικρό, μεγάλο, αστείο, βλακεία, πολύ σοβαρό. Βέβαια δεν είναι όλα τα μυστικά ίδια. Υπάρχουν βαθμίδες, κατηγορίες, άλλα βάρη, διαφορετικοί λόγοι που τα κρατάμε, εντάξει. Κατηγορίες, υποκατηγορίες, αλφαβήτα γάμα, παρενθέσεις, υστερόγραφα. Υπάρχουν πολλά, πολλά. Τι να σας πω τώρα, αφήστε το. Πείτε εσείς, στείλτε μου μήνυμα. Viber 6987-898-898, Facebook, Instagram, Δρόμος 898FM.

0: δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

Τώρα υπάρχουν και είδη ανθρώπων, να το πούμε. Υπάρχει άνθρωπος ο οποίος δεν κρατάει μυστικό. Μπορεί να κρατήσει μυστικό. Είτε δικό του είτε αλλού. Θα το πει. Το καταλαβαίνεις. Δεν κρατιούνται. Φαίνεται στη μούρη τους, καταρχήν το μάτι, τι συνέβη. Βλέπεις κάποιον, τι έχει γίνει, δεν μπορώ να σου πω. Όταν ξεκινάς μια συζήτηση, δεν μπορώ να σου πω στον άλλον. Ο άλλος μπαίνει στη διαδικασία και λέει: όχι, θα μου πεις. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Το καταλαβαίνεις από το body language. Δηλαδή, και ο άλλος αν είναι περίεργος ή κουτσομπόλης. Και να μην είναι τίποτα από αυτά. Όταν βλέπεις τον άλλον και σου κρύβει κάτι, γιατί δεν μπορώ να σου πω και γελάει, χασκογελάει ή είναι προβληματισμένος. Και μου το λες, ρε παιδάκι μου, τότε αν δεν πρόκειται να μου το πεις. Άλλοι το κάνουν για κουτσομπολιό, γιατί whatever, ok, ο καθένας όπως βολεύεται. Άλλοι νιώθουν ένα βάρος και λέει: δεν αντέχω, πρέπει να το πω κάπου για να ξεβαρεθώ. Μπορεί να μην αφορά καν εσένα. Σου μοιράζεται κάτι ακόμα. Κάτι να τους πιάζει μέσα. Θέλω να το βγάλουν από πάνω τους, να το μοιραστούν με κάποιον για να είναι λιγότερο το βάρος. Δεν ξέρω πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα. Ένα μυστικό το οποίο είναι πολύ βαρύ και στο έχει εμπιστευτεί κάποιος, να πας να το πει σε πέντε για να μην νιώθεις βάρος. Δεν ξέρω, ενεργειακό είναι αυτό. Μάλλον ενεργειακό είναι. Όπως και να έχει, αν θέλετε να κρατήσετε μυστικό, δεν πας στον κολλητό και λες: άσε τι έγινε, αλλά δεν μπορώ να σου πω. Δεν είναι δυνατόν, ρε παιδιά. Μην το συζητάμε.

0: Εγώ έχω μια πολύ απλή φιλοσοφία. Αφού έτσι κι αλλιώς θα κάνω τα ψώνια μου, γιατί να μην κερδίζω κιόλας από αυτά, ε? Πολύ βολικό το βρίσκω. Με τη MasterCard του Μασούτη, κάθε αγορά σου δίνει πόντους. Για κάθε 3 ευρώ παίρνεις ένα πόντο και μόλις φτάσεις στους 50 πόντους, έχεις άμεσα 1 ευρώ και 50 λεπτά για εξαργύρωση στο ταμείο. Και δεν είναι μόνο αυτό. Έχεις μεγάλες προσφορές, ηλεκτρονικά κουπόνια και μπορείς να διεκδικήσεις και δώρα. Ήδη πάνω από 1 εκατομμύριο μέλη τη χρησιμοποιούν στα καταστήματα και στο e-shop Μασούτης. Οπότε, 1 εκατομμύριο άνθρωποι κάτι θα ξέρουν. Εσείς ακόμα να αποκτήσετε MasterCard.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Μαρίας.
0: Εδώ είμαστε και πάλι. Επιστρέψαμε δρόμος 89,8. Είμαι η Μαρία Σολομού και αυτή είναι η δική μου πολυκατοικία. Μες στο ψέμα. Όχι, δεν είναι ψέμα, ρε παιδιά, το μυστικό. Και αυτό είναι. Ξέρετε πότε γίνεται ψέμα το μυστικό? Όταν αποκαλύπτεται το μυστικό και σε ρωτάει, το ξέρες? Οπότε όσοι φιλάτε μυστικά, κρατήστε τα πολύ καλά. Τα αντιλαμβάνομαι τα μυστικά. Τα αντιλαμβάνομαι γιατί κάποιος άνθρωπος πρέπει να κρατήσει μυστικό, ειδικά τα θώα, ας πούμε. Τα θώα μυστικά, γιατί να στεναχωρήσεις κάποιον? Δεν θες να στεναχωρήσεις από αγάπη κάποιον άνθρωπο. Να του πεις ότι το ρούχο που φοράς δεν σου πάει. Δεν το φέρεις, δεν θα κάνεις. Πόπο, μπράβο! Αυτό είναι ψέμα. Και θα βαρέσει παλαμάκια. Νομίζω ότι το άλλο που φόραγε σου πήγαινε καλύτερα. Δεν θα πεις, δεν θα υπερθαματίσεις, ας πούμε. Το φαγητό, κάποιες μαμάς, γιαγιάς, πεθεράς ή οτιδήποτε. Τα ανώδυνα, τα θώα. Τα λες και γελάς λιγάκι συγχρόνως, αλλά προστατεύεις τον, γιατί να τον στεναχωρήσεις? Δεν μπορεί να μην είναι και σημαντική η γνώμη σου, ρε αδερφέ. Είναι χαζούλικα, είναι αθώα. Εντάξει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Τα προστατευτικά. Αν το μάθει, ας πούμε, η κολλητή μου, θα τη στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Να μην τη το πω και τη στεναχωρήσω. Αρχίζει και σοβαρεύει το πράγμα. Γιατί ποιος θα κρίνει αν πρέπει να μάθω εγώ κάτι ή όχι? Εγώ θα το κρίνω. Γιατί μπορεί αυτό το κάτι που δεν το έμαθα την ώρα που έπρεπε, εγώ να κοιμόμουν και να χαιρόμουν. Και ξαφνικά το μαθαίνω μετά από ένα χρόνο και λέω το πρώτο που θα πω, γιατί δεν μου το είπες τότε. Και σου λέει, έκανα μια ισορροπία. Προστάτευα και την άλλη πλευρά. Και θα τα ακούσει ο μεσάζοντας, εννοείται. Και μπορεί να έχεις ρίξει στη σχέση σου με αυτόν τον άνθρωπο. Μπορεί να μην είναι κόλλος και βρακής ο δικός σου. Μπορεί όμως και να είναι. Πόσες φορές, ρε παιδιά, δεν έχουμε μάθει βλακίες που κάνει ο γκόμενος μιας κολλητής μας? Και δεν πάμε να το πούμε κατευθείαν για να μην μπλεχτούμε, όσο κολλητή μας και να είναι. Αλλά θέλουμε πρώτα να το εξακριβώσουμε. Και μετά μαθαίνουμε ότι ήταν μια μπουρδα και δεν συνέβη τίποτα. Και απλά αντί να το πούμε, λέμε, εντάξει, και εσύ μην είσαι τόσο τυφλή. Μην εμπιστεύεσαι τόσο αυτό. Μπορεί και αυτός άντρας να κάνει κάτι, ξέρω εγώ. Πετάς τέτοια. Αλλά το ότι το ξέρεις και δεν το έχεις πει και να αποκαλυφθεί μετά και να σου πει ναι, τι θεωρείτε, δεν θα τσακωθεί με τη φίλη, η φίλη? Απ' την άλλη, πρέπει να μπούμε λίγο σε αυτή τη μεριά, γιατί κι εγώ, αν μάθαινα κάτι για τη φίλη μου, δεν θα τρέχα να το πω με στα μούτρα. Θα πιάνα πρώτα τον γκόμενο και θα του λέω, άκου φιλαράκι, για να μην σου διαλύσω τώρα όλη τη ζωή και το όνειρο, ή το κόβεις, είπα και το λέω, ή το λες εσύ. Υπάρχουν και τέτοιες μάγκησες φίλες. Παιδιά, πάρα πολλές πιθανότητες να έχει τσακωθεί δύο φίλες για τα χαΐδια του γκόμενου. Πάρα πολλές πιθανότητες. Οπότε προσέξτε τα μυστικά που μαθαίνετε, τι τα κάνετε. Προσέξτε τα. Θα το πεις στη φίλη, θα βρεις τον τρόπο. Δεν θα το πεις, θα κάνεις τη χαζή, θα πιάσεις τον φίλο να του πεις πρόσεχε. I'm watching you. Να σας πω κάτι. Πια έτσι όπως είναι η κατάσταση, εγώ δεν θα το μέτραγα, θα το έλεγα. Ξέρετε τώρα τι γίνεται όταν άλλος είναι ερωτευμένος και πας να του ρίχνεις την κοτρώνα? Ο άλλος παθαίνει κρίση. Πάει, αρχίζει τις φωνές, γίνεται φασαρία, ο άλλος θα τον ντουμπάρει. Ή θέλει να τον ντουμπάρει ο άλλος, γιατί δεν θέλει να τον χάσει σε αυτή τη φάση, γιατί δεν μπαίνει να συναγωνιστεί καμία άλλη, γιατί θα τον κρατήσει με νύχα και με δόντια. Και τελικά δεν έγινε τίποτα. Συνεχίζει μέχρι η ίδια ή ο ίδιος να καταλάβει ότι ο άλλος τον κοροϊδεύει και να πει: καλέ, τρελάθηκα. Και αντίο. Προσέξτε τα προστατευτικά. Μυστικά μπλέκουνε τον τρίτο πάντα. Ο τρίτος την πατάει πάντα, παιδιά, στα μυστικά. Οπότε μην ξανακούσετε μυστικό. Βάλετε δάχτυλο στα αυτιά και λα, δεν θέλω να ξέρω. Τα ένοχα μυστικά επίσης, τα οποία τα κρατάμε εμείς και δεν τα λέμε, δεν τα μοιραζόμαστε. Είναι δύσκολα αυτά, γιατί φοβόμαστε τι θα σκεφτεί ο άνθρωπος που είναι απέναντι. Επειδή δεν τα έχουμε λύσει, μπορεί να είναι προβλήματα που μας έχουν συμβεί θέματα και δεν τα έχουμε λύσει, δεν έχουμε συμφιλειωθεί, ούτε με το πώς νιώθουμε με αυτό. Θέλουμε να το κάνουμε. Άστο τώρα, το ξεχάσω. Σαν να μην έχει γίνει. Δεν γίνεται να μην έχει γίνει, έχει γίνει. Και δεν ξέρω αν αυτά τα μυστικά, επειδή είναι δικά μας μυστικά, δεν θα τα πούμε πουθενά ποτέ. Όσο τα κρύβουμε, τείνουν να βαραίνουν. Αλλά περνάει ο καιρός και τα κρύβουμε, και αν δεν τα έχουμε λύσει μόνοι μας, μέσα μας εννοώ, όχι να τα μοιραστούμε για κανένα λόγο. Δεν πιστεύω ότι τα βαριά μας μυστικά πρέπει να μοιράζονται. Είμαι υπέρμαχος στο να κρατάμε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι για τον εαυτό μας. Πραγματικά, πρέπει να με ξέρουν απ' έξω και ανακατοτά, Δύο άνθρωποι, τρεις. Το πολύ, είπα πολλούς. 100%. Γιατί είμαι. Έχω το χρονοτούλαμπο. Το έχω. Και εκεί μέσα, πέρα από φωτογραφίες και γραμματάκια που κρατάω από τη εφηβική μου και όχι μόνο ζωή, κρατάω και δικά μου γραμματάκια, δικά μου πράγματα. Όλοι το έχουμε αυτό. Κανείς δεν ξέρει 100% τον άλλον. Και τα προβλήματά μας συνήθως όταν τα πασάρουμε στον άλλον, τα πασάρουμε ωρεοποιημένα. Και με ένα δράμα. Το σοβαρό κομμάτι, πολύ λίγοι άνθρωποι το μοιράζονται 100%. Σίγουρα όλοι κάτι έχουν. Βέβαια, υπάρχει και πάρα πολύ η τάση τον κόμενό μου να τον κάνω ψυχαναλυτή μου. Όχι, δεν με ενδιαφέρει. Ούτε να γίνω ψυχαναλυτής, ούτε να κάνω τον ψυχαναλυτή σε κανέναν. Καθόλου, ούτε να με ψυχαναλύσει. Καταρχήν, εγώ είμαι ο άνθρωπος ο οποίος με κοιτάζει και μου λέει τι έγινε, και σου λέει τίποτα, μωρέ, άστο, δεν θέλω να το συζητήσω στη δουλειά. Λέω τρεις ατάκες και τελειώνει. Που μπορεί να έχει γίνει κοσμοϊστορικό γεγονός. Όχι, δεν θα το μοιραστώ. Πάρα πολλοί κόσμος μαθαίνει μετά τις σχέσεις ή μετά πράγματα για μένα που δεν ήξερε χρόνια. Και λέει, what, ποια είναι η κυρία? Ναι, μάλιστα. You will never know. Είμαι Μαρία Σολομού και σε πολύ λίγο επιστρέφω. Μη φύγει κανείς, θα πάρω απουσίες.
1: Δρόμος 89,8. Βρες το δρόμο σου. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Δρόμος 89,8. Ο Δρόμος 89,8 σε στέλνει ο ΑΚΑ. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου σε μια μοναδική συναυλία και εσύ μπορείς να είσαι εκεί. Άκου τον Δρόμο 89,8 και μόλις ανοίξει ο διαγωνισμός για διπλές προσκλήσεις, δήλωσε συμμετοχή. Άννα Βύση, 26 Σεπτεμβρίου. Ο ΑΚΑ. Βρες τον δρόμο σου στον Δρόμο 89,8.
3: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
5: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρος Κηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ψηρά, ξεκόλα.
7: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Έλα, πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν, που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ. Όλο το χαλί, κύριε, και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Βιοκαρπέτ δίνω.
9: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
8: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
10: Έφτασε! Έφτασε!
6: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
10: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
11: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.

0: Λένα Ζευγαρά. Νέα επιτυχία. Κυκλοφορεί από την Panic Records.
1: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
6: Πολτρόνες σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
7: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
8: Δεκάζος, σας καλωσορίζουμε στην ανανεωμένη μας έκθεση ειδών υγιεινής και πλακιδίων, εμπνευσμένη από κορυφαίους ιταλικούς και ισπανικούς οίκους, για να δημιουργήσουμε μαζί το σπίτι των ονείρων σας. Δεκάζος, σταθερή αξία εδώ και 50 χρόνια. Στη Λεωφόρο Λαυρίου 5, στα Γλυκά Νερά.
9: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
10: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
11: Και παίζει παντού.
10: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
12: Εδώ είμαστε πάλι, είμαστε εδώ, επιστρέψαμε, μηνύματα να δω, θα ταυτιστώ για να δω, Σωτηρία. Είχα πει σε δουλειά ότι έχω μεταπτυχιακό από το εξωτερικό, ενώ στην πραγματικότητα το παράτησα στο πρώτο εξάμηνο. Με προσέλευαν χωρίς να το ψάξουν, δούλεψα ένα χρόνο εκεί, δεν το είπα ποτέ. Εδώ έχουμε λάθος βιογραφικό, all over ας πούμε. Δεν πειράζει καθόλου, πήρε τη δουλειά, τελείωσε, μπράβο, μπράβο. Αυτό ήταν χρήσιμο ψέμα. Χρήστος, ξέρω ότι ο αδερφός μου χρωστάει περισσότερα μαθήματα στη σχολή από όσα έχει πει στους γονείς μας. Κάθε φορά που το θέμα έρχεται στο τραπέζι και λέει άλλα δύο μου μένουν, εγώ κοιτάω κάτω και σιωπώ. Τι να πεις. Τώρα αυτά. Παιδιά, αυτά δεν είναι ψέματα που αλλάζουν τη ζωή ενός ανθρώπου. Δεν είναι. Θα σφιχτεί και θα τα περάσει μαζεμένα. Τελειώσαμε. Άννα. Έχω πετύχει τη γειτόνισσά μου έξω, μάλλον άντρα. Όχι το σύζυγό της. Αυτά είναι ωραία. Κρατά το μυστικό της από τα σφράγιστο, δεν είναι δική μου δουλειά. Σωστά. Εκεί όμως το ενδιαφέρον είναι να σε δει η γειτόνισσα. Εκεί είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Γιατί κρατάς ένα μυστικό που ανά πάσα στιγμή αυτή τη γειτόνισσα, δεν ξέρουμε και τι σχέση έχετε, την έχει στο χέρι. Και το ξέρει. Αυτά είναι ωραία. Σε λίγο θα μιλήσουμε για τα μυστικά που κρατάμε από τους συντρόφους μας. Αυτά να δείτε τι ωραία που είναι. Γιατί εσύ είμαστε ειλικρινείς, ακόμα και στις πιο δεμένες σχέσεις υπάρχει πάντα κάτι μικρό. Ή πιο μεγάλο, ή ακόμα πιο μεγάλο, που δεν έχουμε πει.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Νέα σεζόν, νέα αρχή. Και αν είσαι νέος φοιτητής, ξεκινάει μεγάλη περιπέτεια. Σπίτι. Λοιπόν, σημείωνε. Να είναι στο μπάτζετ σου. Σχετικά κοντά στη σχολή, γιατί θα πηγαίνουμε και καμιά φορά. Αλλά και κοντά σε καφέ. Σε μπαράκια. Προτεραιότητες. Τσέκαρα να έχει τα βασικά. Θέρμανση. Και πάμε και στο ρεύμα. Εκεί θες το διαβασμένο. ΔΕΗ, my home for students. Ρεύμα με φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμα πιο χαμηλή, καφέ κάθε μέρα δώρα από το Coffee Island, πρώτο γέμισμα ψυγείου από eFood και 50 ευρώ κουπόνι για κοτσόβολο. Φοιτητικό σπίτι χωρίς ΔΕΗ, my home for students. Δεν γίνεται, ε. Μπες στο ΔΕΗ.gr και θα καταλάβεις.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Είμαι η Μαρία Σολομού και αυτή είναι η δικιά μου πολυκατοικία στο δρόμο 89,8. Πάτα το κουδούνι μετά τις διαφημίσεις. Θα σου ανοίξω εγώ.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Όλες τις επιτυχίες.
3: Ό,τι θα υπάρχεις για μας. Είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα θα πω.
1: Όλες τις επιτυχίες.
4: Είσαι ταξίδι χωρίς προορισμό.
2: Και μας αρέσει.
1: Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
5: Κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
6: Λογαριασμοί.
5: Υγεία.
6: Σούπερ μάρκετ.
5: Μάρκετινγκ.
6: Λογαριασμοί.
5: Συνεργείο.
6: Υγεία.
5: Υγεία.
1: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
7: Τι κάνεις, μάνα? Πάλι στα social, σκρολάρεις.
8: Όχι καλέ, διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
7: Εσύ, ειδική αγωγή?
8: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ, Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
7: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
8: Μπες, philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
7: Πανεπιστήμιο Φίλιπς.
8: Your University, your choice.
9: Άκου να σου πω, μικρέ, αν δεν φάσω θα φωνάξω τον παλιάτσο. Το παλιάτσο. Και την έβαψες.
10: Α, ναι, ναι. Την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
11: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
12: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
13: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
14: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
15: Δε βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση.

0: a360.gr.
1: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
2: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ελλάδα.
2: Και σε όλο το πλανήτη.
4: Okay.
2: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού.
3: Και παίζει παντού.
2: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
5: Επιστρέψαμε, παιδιά. Δρόμος 89,8 είναι η τρίτη ώρα για σήμερα. Είμαι η Μαρία Σολομού με την πιο τρελή πολυκατοικία στην Αθήνα. Σας έχω δώρο αυτή την ώρα. Μόλις άνοιξε ο διαγωνισμός και ετοιμάσου. Γιατί σήμερα ο δρόμος 89,8 μπορεί να γίνει ο δρόμος σου για το ΟΑΚΑ. Στείλε SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος κενό, ονοματεπώνυμο κενό, Βύση. Και μπες στην κλήρωση για διπλή πρόσκληση για τη συναυλία της Άννας Βύση. Μην το αφήσεις για μετά. Στείλε τώρα. Δρόμος 89,8. Βρες το δρόμο σου.

Ήρθε αυτή η στιγμή, η φοβερή στιγμή, με τα μυστικά, τα οποία κρατάμε από τον σύντροφό μας, από τις σχέσεις μας, κλειδωμένα πολύ καλά, σαν παιδικό ημερολόγιο, με το λουκετάκι του. Πώς σας φαίνεται αυτό? Εδώ τα πράγματα γίνονται πολύ ενδιαφέροντα, γιατί όσο και αν λέμε ότι σε μια σχέση τα λέμε όλα. Παιδιά, πού το έχετε ακούσει αυτό? Σε ποια σχέση τα λέμε όλα? Σε καμία σχέση δεν τα λέμε όλα. Ερωτική εννοώ. Εγώ δεν ξέρω σχέσεις που να τα λένε όλα μεταξύ τους οι άνθρωποι. Και από τις δύο πλευρές εννοώ. Γιατί μπορεί ο ένας να ανοίγεται και να λέει τον προβληματισμό του και να κάνει το αυτό. Και αυτή η ψυχοθεραπεία λιγάκι με έχει κουράσει. Έχω κάνει πολύ ψυχοθεραπεία στη ζωή μου και στον εαυτό μου. Έχω κάνει και ψυχοθεραπεύτρια σε άλλους. Δεν είναι αυτή η δουλειά μου. Ούτε η ψυχοτριά, ούτε η μάνα, ούτε ο μάνατζερ, ούτε τίποτα. Προτιμώ να είμαι ερωτικός σύντροφος. Ποιες γυναίκες κάνουν μόνο αυτό? Και όλα τα άλλα, it's okay. Ναι, θα συνδιαλλαγεί. Και φίλοι, αυτό είναι η ουσία. Εννοείται ότι θα κάνεις λίγο πατ-πατ στον νόμο, εννοείται ότι θα συνδράμεις σε μεγάλα προβλήματα και εννοείται ότι αντίστοιχα με τον άνθρωπο που είσαι απέναντί σου, υπάρχουν άνθρωποι που είναι πάρα πολύ εκδηλωτικοί, υπάρχουν άνθρωποι που μιλάνε για όλα τα προβλήματα. Εγώ ίσως επειδή δεν το κάνω αυτό ποτέ, ποτέ. Δεν θα φέρω τη δουλειά στο σπίτι, δεν θα φέρω το πρόβλημα στο. Δεν ξέρεις, πραγματικά πρέπει ο άλλος να μαντέψει. Και απλά θα πω τον τίτλο. Δεν είμαι καλά, κάτι συνέβη στη δουλειά, τσαντίστηκα στο γύρισμα, μισόλογα και κλείνει. Οι περισσότεροι άνθρωποι είναι εγωκεντρικοί και θέλουν να μιλάνε για τον εαυτό τους και για την αδικία. Ειδικά αν πέσει σε άνθρωπο ο οποίος έχει θέμα με την αδικία, αδικείται. Και ειδικά εγώ που έχω φάει πολύ καλή τεχνίλα στη μούρη αδικίας, ας πούμε, πραγματικά βαριέμαι. Αλλά τον έχω παίξει το ρόλο μου κανονικά. Έχω κάνει την καλή μάνατζερ, έχω κάνει την καλή ψυχοθεραπεύτρια. Δεν με ενδιαφέρει, ξενερώνω μετά από λίγο. Να με πληρώνει κιόλας αν είναι. Να κάνω sessions. Γιατί μπορώ. Άλλωστε. Παιδιά, δεν νομίζω ότι οι σχέσεις τα μοιράζονται όλα. Και από τις δύο πλευρές. Δεν ξέρω τι είναι φυσιολογικό. Πιστεύω ότι και οι δύο πρέπει κάτι να κρατάμε μέσα μας, αλλά πρέπει να μοιραζόμαστε και το συνέστημα. Το συνέστημα. Αξίζει. Και ειδικά το συνέστημα, που όχι το εξωγενές, που άντε τον βλάκα εκείνον που μου έκανε αυτό. Ναι, θα πεις και μια τέτοια κουβέντα. Ή τη δυσκολία στη δουλειά, ή τη δυσκολία γενικότερα. Αλλά ναι, θα ρίξουμε και την γκρίνια μας λίγο. 5 λεπτά γκρίνια. Δεν μπορώ, άκουσα, έχω πρόβλημα. Θέλω να βρίσω κάποιον. Ναι, πες παιδί μου. Αυτό, ευχαριστώ, φιλιά, σ' αγαπώ, γεια. Τέλειο είναι αυτό. Δεν θα είναι η ζωή μας αυτή. Είναι 5 λεπτά από την ημέρα. Το υπόλοιπο η ζωή μας όμως θα είναι συνέστημα. Πώς νιώθω εγώ μαζί σου. Πώς είμαι εγώ μαζί σου. Και δεν εννοώ αγκαλίτσες και σ' αγαπώ. Ναι, και εγώ σ' αγαπώ. Και πόσο ωραία και αυτά τα σάλια. Ούτε και αυτά. Κάτι άλλο. Τη δοσολογία θα τη βρούμε με στις σχέσεις. Στείλτε μου μηνύματα Viber 6987-898-898. Facebook, Instagram, δρόμος 898 FM.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Εννοείται ότι όλοι δικαιούμαστε και πιστεύω ότι όλοι πρέπει να κρατάμε ένα κομμάτι του εαυτού μας για μας. Δεν σημαίνει ότι επειδή είμαστε σε σχέση πρέπει όλα να τα έχουμε ανοιχτά μπροστά μας και να έρχεται ο άλλος και να περνάει και να λέει «Α, τι αγοράσαμε, όλα αυτά τα προβλήματα μαζί με όλα αυτά τα θετικά και όλο αυτό το...» Δεν είναι. Γιατί κάθε σκέψη, κάθε στιγμή, γι' αυτό υπάρχουν και ψυχολόγοι, παιδιά, κάθε ανάμνηση, κάθε παρελθόν. Το παρελθόν. Αφήστε το παρελθόν. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί οι άνθρωποι είναι κολλημένοι στα παρελθόντα τους. Μπορώ να το καταλάβω, συγγνώμη. Μπορώ να το καταλάβω. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν το δουλεύουν να φύγουν από αυτό. Και ο λόγος που μπορώ να το καταλάβω είναι γιατί και εγώ έχω μία αιμονή με το παρελθόν υπό την έννοια αυτό που λέμε πάντα όλοι, more πρόπερση, πριν 10 χρόνια. Ναι, ωραία, το ζήσαμε και θα το μνημονεύουμε λίγο για να δούμε τη διαφορά με το τώρα. Όχι οπωσδήποτε ότι είναι καλύτερο, χειρότερο ή οτιδήποτε. Πάντα πάμε για το καλύτερο, ρε παιδιά. Δεν μπορούμε τώρα να μνημονεύουμε, ας πούμε, πράγματα και τώρα χάλια και τώρα χάλια. Δεν γίνεται. Πρέπει να το έχουμε ως asset το παρελθόν μας. Όχι να πηγαίνω ερχόμαστε στο παρελθόν. Έχουμε πάρα πολύ καλά πλέον τα τελευταία χρόνια του πώς χρησιμοποιούμε το παρελθόν. Το παρελθόν είναι κάτι που μας έχει χτίσει όπως μας έχει χτίσει και αν θέλουμε να λύσουμε κάποια δικά μας προβλήματα με τον ψυχολόγο μας, με τον εαυτό μας, ανατρέχουμε στο παρελθόν για αυτό το λόγο. Για να τα δικαιολογήσουμε, να δούμε πώς μεγαλώσαμε, να δούμε τι τα έχουμε κάνει. Όχι, για να πούμε αχ τότε και αχ πήγαινα πίσω να κάνω αυτό ξανά και εκείνο το λάθος και τελείωσε. Όπως τελειώσαν και οι σχέσεις, παιδιά, του παρελθόντος. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το κακό που έχουν όλες. Οι περισσότεροι άνθρωποι, δεν θα πω γυναίκες ή άντρες, με το παρελθόν του άλλου. Καλά, έχει τελειώσει. Αν ένας άνθρωπος πηγαίνει, έρχεται στο παρελθόν του, έχει πρόβλημα. Άστον στο πρόβλημα. Να πάει στο παρελθόν. Καλέ, δεν είμαστε καλά. Το παρελθόν είναι παρελθόν. Το έχουμε ζήσει. Γιατί να πάω να το ξαναζήσω. Γιατί να το. Όσο ωραίο και να ήταν. Γιατί να πάω να το ξαναζήσω. Πραγματικά. Τι απόγνωση είναι αυτή. Εν πάση περιπτώσει, για να επιστρέψω, ο καθένας έχει δικαίωμα σε ένα προσωπικό χώρο με τον εαυτό του. Και αυτό πρέπει να το σεβαστούμε στον άλλον. Αυτό εννοώ.

0: Να είμαστε. Τι λέγαμε, τι δεν λέγαμε, τι κρύβουμε, τι λέμε, τι μοιραζόμαστε. Αυτό έχει να κάνει με τον καθένα. Πόσο ανοιχτός είναι, πόσο κλειστός είναι και γιατί κρύβει αυτό που κρύβει. Μερικές φορές κρύβουμε πράγματα, ειδικά στις σχέσεις μας, από φόβο. Φοβόμαστε, παιδιά. Φοβόμαστε την αντίδραση του άλλου και γιατί να δημιουργήσεις τώρα θεματάκια από το πουθενά. Καλά δεν είμαστε? Μας περνάει από το μυαλό όταν έχουμε ένα σύντροφο ο οποίος ζηλεύει λιγάκι παραπάνω, ότι τώρα να του πω ότι ο Κώστας που είναι κολλητός μου και έχουμε βγει 10 φορές ας πούμε είναι πρώην μου, γιατί αν ξαφνικά το μάθει θα γίνει χαμός. Μάλλον βάζω και εγώ τον εαυτό μου στη θέση του άλλου και λέω αν το μάθαινα εγώ και θα έλεγα γιατί δεν μου το έχεις πει καλέ. Τώρα ξέρετε πώς είναι αυτά τα πράγματα. Τα καταλαβαίνω. Αλλά όταν βλέπεις έναν άνθρωπο την φιλική σχέση, θα σου πω τώρα, δύο ταχύτητες έχει αυτό το μυστικό. Η μία, την ειλικρίνεια του, σιγά τώρα τον έχει δει, τον έχει τσεκάρει, μιλάνε μεταξύ τους. Γιατί να φοβηθεί, αφού εγώ του δείχνω εμπιστοσύνη, μου δείχνει και αυτός εμπιστοσύνη. Απλά θα μου πει, γιατί μου το πήγε, έχουν περάσει τόσα χρόνια. Δεν μιλάμε για να είναι προπέρσινος. Μιλάμε για να είναι πριν 20 χρόνια. Πριν 10. Και να τον έχει στη ζωή σου. Πάνω πει ότι έχει περάσει κάποια στάδια και αυτός μπορεί να έχει κάποια σχέση ή οτιδήποτε. Δεν σημαίνει οπωσδήποτε κάτι πονηρό. Θα σημαίνει πονηρό αν ο κύριος που ζηλεύει ή η κυρία που ζηλεύει ξέρει τι πάει να πει πρώην. Με αυτή την έννοια. Με την πονηρή έννοια. Καβάτζες. Για να. It takes one to know one. You know. Αν εγώ ζηλεύω κάτι, πάει να πει, επειδή είναι πρώην ή πιο πρώην, πάει να πει ότι ήμουν το έχει καλλιεργήσει. Ή τη γνωρίζω τη διαδικασία του, σε κοροϊδεύω ή σου κρατάω ένα ψέμα, γιατί το έχω κάνει κι εγώ. Ή ξέρω τι είσαι. Ξέρω ότι είσαι τέτοιος άνθρωπος. Το γιατί σε κρατάω όμως, αν ξέρω ότι είσαι ένας ψεύτης που κρατάει μυστικά, είναι μια άλλη ιστορία για τον ψυχολόγο, το δικό μου. Το λέμε ή δεν το λέμε. Και το έχω πει και δεν το έχω πει εγώ σε διάφορες περιπτώσεις. Δεν το έχω πει, όχι γιατί θέλω να το κρύψω, γιατί νόμιζα ότι ήταν γνωστό. Και δεν το θεώρησα απαραίτητο. Τρίτος παγκόσμιος. Ο άνθρωπος, εντάξει, δεν θα ασχοληθώ με αυτό το πράγμα. Και το έχω κρύψει επιτηδές από ανθρώπους για να μην γίνει ο τρίτος παγκόσμιος, γιατί ξέρω ότι ζηλεύουν. Τι κρατάς λοιπόν, κυρία μου, έναν άνθρωπο που ξέρεις ότι είναι σούπερ ντοπρε ζηλιάρης? Έλαντε. Αυτό είναι το παρελθόν. Να μαθαίνεις από τα λάθη σου και πηγαίνεις στο παρόν και στο μέλλον καθαρός από τέτοιες μπούρδες. Το δώρο. Το λες το δώρο. Σου έκανε ένα δώρο, αγάπη μου, αυτό, και το κοιτάς και λες: ο Χριστός και η Παναγία, για ποιον πήγαινε αυτό? Μάλλον όχι για μένα. Δεν με ξέρει καθόλου. Ή βαριόταν να διαλέξει. Ή πραγματικά θα κάνω τη χαρούμενη. Εμένα μου έχουν πει για δώρο ότι τους έχει αρέσει. Και ήταν ένα πολύ πρακτικό βέβαια. Γιατί ξέρεις, είναι πολύ δύσκολο να αποφασίσεις, ας πούμε, γιορτές, γενέθλια, επαιτίους, αυτό, δικαίωμα, αυτό. Οκ, έχω βαρεθεί να πάρω δώρο σε άνθρωπο και έχω πάρει μια μπούρδα. Και γιατί το έχει κάνει? Α, παρελθόντα. Αυτά τα παρελθόντα τα οποία ξέρεις, τα αναρωτιέσαι μετά και λες: γιατί το έκανα κι εγώ αυτό? Έχω κι εγώ φρικάρει με δώρα. Και έχω κάνει τη χαρούμενη. Εντάξει, δεν το λες. Όταν φτάσεις στο σημείο να πεις στον άλλον δεν μου αρέσει το δώρο, γιατί μου το έχουν πει, εκεί φεύγεις. Αν είσαι τόσο γαϊδούρη που πεις στον άλλον με χαρά που σου κάνει κάτι, νομίζω ήταν και η τελευταία φορά που. Ναι. Πολύ ωραίο. Τρόποι. Υπάρχουν τρόποι. Κοντρόπο που λένε και οι φίλοι Ιταλοί. Διαλυματάκι. Να στρεσάρουμε καλέ τα πόδια μας, χωρίς στρες καθόλου, και επανέρχομαι σε πολύ λίγο.
1: Σύγχυση student hot takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
2: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
3: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
1: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο vodafonecu.gr.
4: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
7: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
8: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
10: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
6: Και από κρωματάκι.
10: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.

0: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικιδιά μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
1: Έλα πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη ΜΕ που σβήνουν, που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια, σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα, όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, Διοκαρπέτ δίνω.
2: Βγάλαμε τελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
1: Τζάμπα πράμα λέμε στη Διοκαρπέτ Περιστερίου.
0: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
4: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Το σπίτι δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι οι στιγμές σου, οι άνθρωποι σου, η καθημερινότητά σου. Γι' αυτό υπάρχουν τα οίκος. Προϊόντα καθαρισμού φυτικής προέλευσης για ρούχα, πιάτα και κάθε γωνιά του σπιτιού με αποτελεσματικές συνθέσεις που φροντίζουν ό,τι αγαπάς. Οίκος. Η καθημερινότητα που αγαπά το σπίτι σου όσο και εσύ.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
6: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
7: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: Το έχεις, τι νομίζεις?
9: Μάλλον ήρθε η ώρα να το αποδείξεις.
10: Γιατί κάθε πρωί στο δρόμο 89,8 κάποιος κερδίζει τα λεφτά μου.
11: Money. Cash. Money. I need some cash.
8: Στις 8.30 θα ακούσεις μια ιστορία από τη ζωή του Χρήστου.
9: Άκουσε προσεκτικά, γιατί μετά τις 9 θα σε ρωτήσουμε κάτι για να δούμε αν το θυμάσαι.
10: Αν το βρεις, τα λεφτά είναι δικά σου.
8: Αν όχι, ο Χρήστος τα κρατάει.
9: Και το ποσό διπλασιάζεται για την επόμενη μέρα.
10: Συγγνώμη, δηλαδή τώρα θα πληρώνω εγώ κάθε πρωί?
8: Κάθε πρωί στο «Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου» μόνο στο δρόμο 89,8.
9: Το παιχνίδι που σε βάζει να σκεφτείς, να γελάσεις και να κερδίσεις.
12: «Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου». Χρήστου!
13: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη.
14: Μην το χάσεις.
13: Κέρδισε, παίξε, διασκέδασε. Πάρε μέρος και ίσως γίνεις ο επόμενος μεγάλος νικητής.
0: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
15: Ελλάδα.
0: Και σε όλο το πλανήτη.
12: Okay.
0: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού.
15: Και παίζει παντού.
0: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
8: Να είμαστε, τι κάνουμε? Εδώ είμαστε, παιδιά, επιστρέψαμε. Δρόμος 89,8, μηνύματα. Βέβαια, σας έχω και εσάς εδώ. Για να δω, Ναταλία, εγώ ακόμη κρατάω επαφή με τον πρώην μου. Απλά ένα χρόνια πολλά στα γενέθλια, τίποτα παραπάνω. Δεν το έχω πει στον σύντροφό μου, γιατί ξέρω ότι θα το πάρει στραβά χωρίς λόγο. Ρε παιδιά, υπάρχει αυτός ο φόβος στους άλλους ανθρώπους. Ναι, τώρα αυτό το χρόνια πολλά, χωρίς λόγο, τίποτα παραπάνω. Γιατί να το κρατάω με τον πρώην μου να λέω χρόνια πολλά, αν δεν τον έχω στη ζωή μου? Τι είναι αυτό? Εγώ δεν το καταλαβαίνω. Κάνω την ευγενική και την κοινωνική. Κάνω την απροβλημάτιστη ότι την έχω χωρίσει 5 χρόνια και κρατάμε, ας πούμε, τους τύπους. Δεν θέλω να κρατήσω κανένα τύπο με κανέναν πρώην μου. Ή τον κρατάω στη ζωή μου, σαν άνθρωπο κανονικά. Και μιλάμε, κάνουμε, μπορεί και να βγούμε. Ή μπορεί να είναι και κολλητός μου, δεν ξέρεις. Ή μπορεί να έχουμε πάει διακοπές, έχουμε αυτό, να έχουμε ευρύτερη παρέα. Γιατί υπάρχουν παιδιά, αυτό μου συνέβαινε μικρή πολύ, οι παρέες μας δεν διαλυόντουσαν μετά. Οπότε έπρεπε να πάρεις απόφαση. Ή ένας θα αποχωρούσε, ή θα γινόμασταν φίλοι στην πορεία. Εμείς γίναμε φίλοι. Κρατήσαμε, ρε παιδάκι μου. Υπάρχουν άνθρωποι που είμαι φίλοι ακόμη, δεν είναι στην παρέα, αλλά μιλάμε. Έχουμε επαφή. Λέμε 10 βλακίες, θα γελάσουμε. Τι να έχω επαφή με τον πρώην, χρόνια σου πολλά, να αυτό. Γιατί να κάνω αυρότητες με έναν άνθρωπο τον οποίο δεν τον έχω στη ζωή μου και δεν με αφορά η ύπαρξή του. Δεν με αφορά η ύπαρξή του. Έχουμε τόσες τυπικούρες στη ζωή μας για να κάνουμε και να λέμε και να πρέπει να στέλνουμε τα ευχές και μπούρδες, ας πούμε. Θα έχω και ένα πρώην. Απαπα, καθόλου. Καλά κάνεις και δεν το λες. Να το πάρεις στραβά χωρίς λόγο. Εσύ πώς το έχεις πάρει, δεν ξέρω. Παναγιώτης, όταν λέω πως πάω βόλτα με τους φίλους, κάποιες φορές πηγαίνω μόνος μου σινεμά για καφέ. Γιατί χρειάζομαι χρόνο με τον εαυτό μου, αλλά δεν το έχω πει στην κοπέλα μου. Νιώθω ότι θα το πάρει προσωπικά. Ναι. Πολύ ωραίο κι αυτό, ε. Αυτό πρέπει να το πεις, αγάπη μου καλή, και ας το πάρει όπως θέλει. Δεν θα το πιστέψει αρχικά, θα σου πω εγώ. Να της πει τι θέλω να πω μόνος μου. Γιατί δεν αντέχω άλλο. Να σε έχω συνέχεια μαζί, μα δεν ενοχλώ. Ενοχλείς. Είναι ανάγκη προσωπική αυτό και θα έπρεπε να το επικοινωνήσεις, γνώμη μου. Μάριος. Το πρόβλημα δεν είναι ότι κρατάμε κάτι για τον εαυτό μας, αλλά όταν αυτό το κάτι αρχίζει να καθορίζει τη συμπεριφορά μας όταν λέμε ψέματα για να το καλύψουμε. Κοίταξε να δεις, το κάτι είναι ανάλογα. Τι είναι αυτό που κρατάς και πρέπει να πεις ψέματα για να το καλύψεις. Γιατί αν κρατάς για τον εαυτό σου, θα σου πω γιατί μου έχει τύχει και αυτό, ότι είσαι αρρωστημένα ζηλιάρης και το παίζεις απροβλημάτιστος. Αυτό είναι διπλή προσωπικότητα η οποία σου χωνέα. Το default mode θα έρθει και θα σε χαστουκίσει κάποια στιγμή. Και εκεί που θα κάνεις τον άνετο και τον ωραίο, θα βγω με τις φίλες μου. Α, θα πάω διακοπές με τις φίλες μου. Αχ, θέλω να κάτσω λίγο μόνη μου μέσα. Έλα να σου γνωρίσω άλλους 150 ανθρώπους που γνωρίζω. Αυτός είναι ο κολλητός μου. Άλλος κολλητός. Τρίτος κολλητός. Και το παίζεις άνετος και μέσα σου βράζεις. Θα έρθει η στιγμή που αυτό θα ξεπηδήσει οχετός και θα γυρίσει άλλη και θα σου πει: What? Το έχω πάθει. Όλο αυτό που σου περιγράφω σε μία σχέση μου. Όταν ήμουν αρκετά μικρή, μικρότερη, γιατί και μικρή είμαι. Ναι, γύρω στο 2001 νομίζω ήταν αυτό, 2000-2001. Τρελάθηκα. Έπαθα μεγαλύτερη έκρηξη από ό,τι έπαθε ο άνθρωπος. Είναι από τους 3-4 ανθρώπους στη ζωή μου που δεν ξαναμίλησα ποτέ. Και αν τον δω, ακόμα και τώρα που έχουν περάσει 25 χρόνια, η διάθεσή μου είναι να πάω να τον φτύσω στα μούτρα. Αυτό το θεωρώ ψέμα. Αυτό το θεωρώ υποκρισία σοβαρή, διπλή ζωή. Νόμιζα ότι είχα άλλο να. Είναι Τζέκιλ και Χάιντ. Νόμιζα ότι είχα έναν άνθρωπο και αυτός έκανε υπεράνθρωπες προσπάθειες, παιδί μου. Υπεράνθρωπες. Και όταν στο τέλος βγήκαν όλα στη φόρα, γιατί κάποια στιγμή θα βγουν στη φόρα, γιατί πώς να κρατηθεί χρόνο. Χρόνο νομίζω κρατήθηκε αυτό. Έπαθα τέτοια έκρηξη που ήταν χειρότερη από τη δική του, βέβαια, και μου είπε: τέσσερα και τον εαυτό μου να δω αν αντέχω. Τι λες ρε μπούφο, τι λες ρε βλάκα. Ω παιδιά, προσέξτε αυτά, τα δείχνω άλλο, αλλάζει η περιφορά μου, Jekyll and Hyde, όχι, τα ψέματα δεν τα αγοράζω. Το να κρύψεις κάτι για σένα το θεωρώ υγιές.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Ανοίγουν σιγά σιγά και σχολές, οπότε καλή αρχή στα πρωτάκια και στους παλιούς. Καλό πτυχίο, παιδιά! Άντε, κάποια στιγμή, έτσι, ναι. Τα καλύτερα χρόνια είναι αυτά, αλλά θέλουν και ενέργεια. Σχολή, διάβασμα, εξεταστικές, καφέδες, βόλτες, ξενύχτια. Πώς θα τα προλάβεις όλα? Γι' αυτό υπάρχει το ΔΕΗ, My Home for Students. Αποκλειστικά για φοιτητές. Ρεύμα με φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Καφές κάθε μέρα δώρο από το Coffee Island. Πρώτο γέμισμα ψυγείου από eFood και 50 ευρώ κουπόνι για κοτσόβολο. Και αυτά είναι μόνο η αρχή. ΔΕΗ, My Home for Students. Μπες στο ΔΕΗ.gr και μάθε περισσότερα.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Έλα, παιδιά. Είπα και τι δεν είπα, έτσι. Τώρα δεν θέλω να έχετε απορίες και παράπονα. Έχω πει πολλά. Στείλτε εσείς το μήνυμα, ψηφίστε στα social media του σταθμού για πείτε. Έχετε κάποιο μυστικό που δεν το ξέρει κανείς? Εννοείται, καλέ. Που αν το μάθει κιόλας θα γίνει της κακομοίρας. Θα ανατραπεί. Παιδιά, έχουμε μυστικά τα οποία, αν τα ξεφουρνίσουμε, σε κοιτάει ο άλλος και πει 10 χρόνια που είχαμε σχέση, 5 χρόνια αυτό, 20 χρόνια που ήμασταν παντρεμένοι, 7 μήνες που είμαι μέσα στο σπίτι σου, τώρα που συγκατοικούμε, όλη τη σχέση μπορείτε να φανταστείτε. Τι είναι αυτό το κομμάτι? Το οποίο δεν επηρεάζει όμως τη συμπεριφορά σου, έτσι. Δεν το παίζεις διπλό ταμπλό. Μιλάμε για μυστικά τα οποία μπορεί να δικαιολογούν όλη σου την εύρωση, όλη τη συμπεριφορά σου. Τι έχεις ζήσει, τι έχεις τραβήξει και δεν το μοιράζεσαι. Αυτό είναι δικό σου πρόβλημα, να το λύσεις μόνος με τον ψυχολόγο σου. Και να σου πω κάτι, it's okay. Δεν χρειάζεται ο πάσα ένας που περνάει από τη ζωή μας και νομίζουμε ότι θα μείνει για πάντα, που τελικά δεν μένει ποτέ, να ξέρει τη ζωή μας. Γιατί να έχει τέτοιο πάτημα? Αλλά σας λέω εγώ τώρα από προσωπική εμπειρία ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αν μάθουμε τη ζωή μου, την εποχή που κάναμε και παρέα ζωή, θα πέσουν κάτω. Θα πέσουν κάτω και θα χτυπιούνται σαν το ψάρι. Και ξέρετε κάτι, είναι φοβερή ικανοποίηση αυτή. Γιατί ξέρεις πότε κρατάς πράγματα για τον εαυτό σου. Ξέρεις πότε δεν θα δώσεις το. Σε κάποιους ανθρώπους θα δώσεις το 50. Σε κάποιους το 70-80. Είναι πολύ ωραίο το 80%, παιδιά. Και έχω δώσει και 90. Εννοείται ότι έχω δώσει και 90, αλλά ήταν ο super duper έρωτας της ζωής. Σε αυτούς που δεν είναι στο 50. Το υπόλοιπο, όταν το μαθαίνουν, γιατί ξέρετε, αυτά τα πράγματα κάποια στιγμή έχει πάρα πολύ. Κάθομαι σε ένα καναπέ με popcorn, να δω την αντίδραση. Εκεί λες, ευτυχώς που δώσα το 50. Τι λουζεριά θα ήταν αυτή. Υπέροχο. Με αυτά και με τούτα, η πρώτη μέρα Δευτερούλα ήταν της εβδομάδας. Καταλαβαίνετε πώς θα πάει η υπόλοιπη. Οι θεματικές είναι, έχουν πάρει φωτιά και καίγονται. Κοιμηθείτε σήμερα να ξεκουραστείτε από το Σαββατοκύριακο. Ήταν και τα σχολεία πρώτη μέρα, γι' αυτό. Κάντε ό,τι νομίζετε. Εφοδιαστείτε. Ξεκινάμε, νομίζω, μάλλον. Δεν είναι η τελευταία εβδομάδα αυτή. Ή όχι, έχει και μια ωρίτσα. Σας φιλώ πολύ. Θα τα πούμε αύριο εδώ, ακριβώς στις 4 με 7, παρεούλες σας όπως κάθε μέρα. Η πολυκατοικία της Μαρίας με τη Μαρία. Μαρία παρέα, πολύ παιδιά, στο δρόμο, 89,8.
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
2: Οι καμπάνες να βαράνε για εσένα, να τραγουδάνε μέχρι ο ήλιος να αναδύνει.
1: Νούμερο 4.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
1: Νούμερο 3.

0: 89,8. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
1: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της.
2: Με τον άντρα σου είμαστε ζευγάρι.
3: Αυτό είναι αστείο, Χρυσό μου. Γιατί έχω το φαγητό στο φούρνο.
2: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Λαέρτης Μαλκότσης. Έλενα Χαραλαμπούδη.
4: Χιλάρη, εσένα σε σέβομαι.
5: Εκείνη απλώς την αγαπώ.
6: Α, εντάξει τότε.
7: Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος.
8: Εντάξει, αμάρτια.
0: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της. Η μαύρη κωμωδία της Δε Πιζή από 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Βεάκι για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
9: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
10: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
11: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
10: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
12: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, εικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
14: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
15: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
16: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
17: Ποιος καλέ?
16: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
17: Και σε παίρνει αυτή?
16: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
17: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
18: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
19: Σε περιμένουμε στο ανακαινισμένο κατάστημα My Market Γλυφάδας, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου, κάθε μέρα ένας τυχερός κερδίζει το καλάθι των αγορών του αξίας 200 ευρώ. Κάνε τα ψώνια σου και ίσως είσαι ο επόμενος νικητής.
0: Και τώρα.
5: Και τώρα.
20: So, are you guys ready?
0: 10 στη σειρά χωρίς. Και τώρα.
5: Και τώρα.
20: So, are you guys ready?

Εμείς λοιπόν θα είμαστε εδώ μέχρι και τις 10, όπως κάνουμε καθημερινά και σε όποιο σημείο του πλανήτη αυτού ή όποιο άλλο και αν είστε, www.dromosfm.gr. Η Μιράνια Τραγόμαλου, σας λέω λόγια στο μικρόφωνο και περιμένω τα μήνυματά σας.

0: Δρόμος 89,8.
1: Στο τηλέφωνο φοβάμαι να σε πάω να σου πω.

0: Όλοι πέσουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Στην αρχή της εβδομάδας λέω να το πάμε πολύ χαλαρά όμως και να σας βγάλω λίγο από το σπίτι, να πάτε λίγο παρά έξω. Λοιπόν, τι θα λέγατε τώρα, να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις για την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 8 το απόγευμα, βραδάκι, δεν ξέρω πώς το λέει ο καθένας. Ραντεβού στο θέατρο Φιλίπ με την avant premiere της παράστασης «Απόψε τρώμε στις Ιωκάστης». Την θρυλική κωμωδία του Ακηδήμου σε σκηνοθεσία Χρήστου Τρυπόδη και Φωτεινής Μπαξεβάνη. Γράψτε δρόμους, αφήστε κενό τη λέξη Ιωκάστη, το όνομά σας και κάντε αποστολή στο 54301 για να απολαύσετε τους Αργύρη Αγγέλου, Γιώργο Γιαννόπουλο, Γιολάντα Καλογεροπούλου, Αγγελική Λάμπρη, Χρήστο Τρυπόδη, Σόλον Τσούνη και στο ρόλο της Ιωκάστη στη Φωτεινή Μπαξεβάνη. Δρόμος κενό. Ιωκάστη όνομα, αποστολή 54301 με μόλις 34 λεπτά και 4 μέρες.

0: Λοιπόν, πάμε παιδιά τώρα γρήγορα γρήγορα έξω να δούμε τι γίνεται και τι παίζει. Έχουμε πολλά να πούμε, πολλά να ακούσουμε και να ζήσουμε παρέα στο δρόμο 89,8.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
2: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα αυτό. Hey, yeah!

0: 89,8. Δεν πέσετε. Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Πώς βγήκε το Μπελίτα. Το όνομα της Αλαμυγού προήλθε από το συνδυασμό των χαϊδευτικών του ζεύγους, καθώς εκείνη τον αποκαλεί Μπεμπούκο και εκείνος την αποκαλεί Λολίτα, οπότε βγήκε το Μπελίτα.
2: Αλήθεια.
1: Είναι πολύ ωραίο.
3: Το οποίο το έχουν πει ήδη.
1: Μπεμπούκο, άρα παίρνουμε το Μπε και Λολίτα παίρνουμε το Λίτα. Άρα Μπελίτα.
2: Μπεμπούκο αφού Μπούμπουκος είναι κανονικά.
1: Μπούμπουκος είναι ο Άδωνης. Εδώ είναι Μπεμπούκος.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνη, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Δρόμος 89,8.
5: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική, μεγάλη συναυλία στην Αθήνα. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξεχαστό. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
6: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
7: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
8: Λογαριασμοί.
7: Υγεία.
8: Σούπερ μάρκετ.
7: Υγεία. Μάρκετινγκ.
8: Υγεία. Ενεργείο.
7: Υγεία.
8: Ελευθερικά.
7: Υγεία.
9: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
10: Κρωματάκι, κρωματάκι. Για τα σένα το βαψά.
11: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
12: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
13: Isomat Premium.
12: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
13: Isomat Premium.
12: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
13: Isomat Premium.
12: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
14: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
15: Και από κρωματάκι.
14: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
16: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport της Φακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
18: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
3: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
15: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
17: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά, ήδη με τη με που σβήνουν, που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί, κύριε, και τα κρόσια, σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, δύο καρπέτ δίνω.
18: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8. Στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
17: Τζάμπα πράμα λέμε στη Διοκαρπέτ Περιστερίου.
19: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
20: Πολτρόνες σοφά, σόλο διβάνι,
21: di qualità.
22: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
23: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
24: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
25: Το έχεις. Τι νομίζεις?
26: Μάλλον ήρθε η ώρα να το αποδείξεις.
27: Γιατί κάθε πρωί στο δρόμο 89,8. Κάποιος κερδίζει τα λεφτά μου.
28: Money. Cash. Money. I need some cash.
29: Στις 8.30 θα ακούσεις μία ιστορία από τη ζωή του Χρήστου.
30: Άκουσε προσεκτικά, γιατί μετά τις 9 θα σε ρωτήσουμε κάτι για να δούμε αν το θυμάσαι.
27: Αν το βρεις, τα λεφτά είναι δικά σου.
29: Αν όχι, ο Χρήστος τα κρατάει.
30: Και το ποσό διπλασιάζεται για την επόμενη ημέρα.
27: Συγγνώμη, δηλαδή τώρα θα πληρώνω εγώ κάθε πρωί?
29: Κάθε πρωί στο Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου μόνο στο δρόμο 89,8.
30: Το παιχνίδι που σε βάζει να σκεφτείς, να γελάσεις και να κερδίσεις.
31: Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου!
32: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη.
33: Μην το χάσεις.
32: Κέρδισε, παίξε, διασκέδασε. Πάρε μέρος και ίσως γίνεις ο επόμενος μεγάλος νικητής.
34: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
35: Και έλα τώρα να σου πω τι γίνεται και τι συμβαίνει, γιατί ξέρω ότι θέλεις πολύ να πας στο Γιώργο Σαμπάνη στη συναυλία στις 2 Οκτωβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Γράψτε δρόμος, αφήστε κενό, τη λέξη Σαμπάνης, το όνομά σας και κάντε αποστολή στο 54301 με μόλις 34 λεπτά και SMS.

0: Κι όμως, παιδιά, όλα γίνονται και όλα αλλάζουν και δεν διαρκεί τίποτα από την αλλαγή. Το ζήτημα είναι να προσαρμόζεσαι και να τη χαίρεσαι την αλλαγή. Πάμε λοιπόν να αλλάξουμε ώρα και ερχόμαστε.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες. Άμα θα πω,
1: όλες τις επιτυχίες. Και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
3: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
4: Α, ένας κύρος που μιλάει.
3: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
5: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
6: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
7: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
9: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
10: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
1: Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
0: Επιστρέψαμε δεύτερη ώρα για απόψε στην ανάσα μετά τις 8 στο δρόμο 89,8 και καλά κάναμε. Σε όποιο σημείο του γαλαξία, του σύμπαντος, του πλανήτη αυτού ή όποιο άλλο κι αν είστε, www.dromosfm.gr. Έτσι για να έρθουμε πιο κοντά εμείς οι δύο και αυτό το απόγευμα Δευτέρας, στην αρχή της εβδομάδας, με το μήνα να έχει 21 και χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε. Η Μιράγια Τραγόμαλου, σας λέω λόγια στο μικρόφωνο.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

100% σίγουροι. Περιμένετε πώς και πώς και καλά κάνετε την μεγάλη συναυλία της Άννας Βύση στο ΟΑΚΑ αυτό το Σάββατο στις 9 το βράδυ. Όμως να σας πω, από τις 4 το απόγευμα μέχρι και την έναρξη της συναυλίας, ο δρόμος 89,8 θα εκπέμπει ζωντανά μέσα από το ΟΑΚΑ. 5 ώρες γεμάτες μουσική, live συνδέσεις, εκπλήξεις, ενέργεια, όλα όσα συμβαίνουν πριν από τη μεγάλη στιγμή. Θα είμαστε όλοι εκεί να σας μεταφέρουμε ό,τι βλέπουμε, ό,τι ακούμε και φυσικά να περιμένουμε, μετρώντας αντίστροφα την αγαπημένη όλων Άννα Βύση να ανέβει στη σκηνή και να την απολαύσουμε για μία ακόμη φορά. Από τις 4 το απόγευμα λοιπόν, ο δρόμος 89,8 θα είναι live από το ΟΑΚΑ.

0: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Λοιπόν, τώρα πριν πάμε να δούμε τι γίνεται και τι παίζει, να σας πω ότι η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις. Τεχνητής νοημοσύνης δίνει σε όλους ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telekom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Δρόμος 89,8.
3: Ο Δρόμος 89,8 σε στέλνει ο ΑΚΑ.
4: Η Άννα Βύση γράφει ιστορία το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου σε μια μοναδική συναυλία και εσύ μπορείς να είσαι εκεί. Άκου τον Δρόμο 89,8 και μόλις ανοίξει ο διαγωνισμός για διπλές προσκλήσεις, δήλωσε συμμετοχή. Άννα Βύση, 26 Σεπτεμβρίου. Ο ΑΚΑ. Βρες τον δρόμο σου στον Δρόμο 89,8.
5: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
6: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Η πόρτα κλείνει. Τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία σπα. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
8: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
9: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
10: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
11: Isomat Premium.
10: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
11: Isomat Premium.
10: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
11: Isomat Premium.
10: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
12: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
13: Και από κρωματάκι.
12: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
14: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
16: Ενώνουμε τις φωνές και τις καρδιές μας για έναν καλό σκοπό. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8, φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος και η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πειραιός. Προσκλήσεις μέσω του ticketservices.gr. Με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά.
17: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Kefir Kids, φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Kefir Olympus, με καλλιέργειες Kefir. πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
13: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
18: Στο Intervet Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
20: Αθήνα, Ελλάδα.
19: Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού.
0: Όλοι εδώ μαζί στο δρόμο 89,8 κάθε απόγευμα το βραδάκι από τις 7 το απόγευμα έως και τις 10 το βράδυ, γιατί είστε ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί εκεί έξω και γιατί εγώ, ξέρετε, σας γουστάρω πολύ και μ' αρέσετε πολύ και το πιστεύω αυτό που σας λέω. Οπότε να το πιστέψετε κι εσείς. Πρώτα απ' όλα θα λέτε εσείς αυτό που νιώθετε και πιστεύετε για τον εαυτό σας και μετά θα περιμένετε τις κρίσεις των άλλων. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα λέμε άλλα ντάλα ή θα νομίζουμε ότι είμαστε κάτι άλλο από αυτό που είμαστε. Με σύνεση και ταπεινότητα και πολλή δουλειά. Αυτός είναι ο σκοπός και ο στόχος μας. Αλλά σε καμία περίπτωση και για κανένα λόγο δεν θα αφήσετε κανέναν ούτε να σπείρει αμφιβολία για το τι είστε και το τι θέλετε, αλλά ούτε και να σας κάνουν υποδείξεις. Ε, σωστά.

Δεν θέλω να ξέρεις πως εδώ και δύο μήνες με συνέχεια στο σπίτι μονάχη μου. Δεν θέλω να ξέρεις πόσο άσκημη νιώθω με μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια μου. Δεν θέλω να ξέρεις πως μου είναι αδιάφορο αν ζω ή δεν ζω.

ξέρεις πως περνάω τις ώρες μου περιμένοντας να με πάρεις κάποιο τηλέφωνο. Δεν θέλω να ξέρεις πως φοράω το ρούχο σου, θα αισθάνομαι συνέχεια κολλημένο απάνω μου. Δεν θέλω να ξέρεις πως δεν έχω ρωξή να φάω, έχω μείνει μισή.

πως για σένα είμαι σκόνη με χώμα. Δεν θέλω να ξέρεις πως για σένα είμαι.

0: ακόμα.
1: Πάμε τώρα να πάρουμε αέρα και να πάρουμε και μια μικρή ανάσα. Ωστόσο, ξέρω ότι έχετε δει το πολύ ματζέντα που υπάρχει στη ζωή μας, γιατί η Telecom φέρνει μια νέα εποχή στην συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές λοιπόν βλέπουμε τα καινούργια καταστήματα Telecom, στα κινητά το σήμα της Telecom και το Telecom App, στο ίντερνετ Telecom 5G και Telecom Fiber, στην οθόνη της τηλεόρασης το Magenta TV, στο wallet το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση ωστόσο θα βρείτε τους ίδιους ανθρώπους να σας καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μαθαίνεις περισσότερα στο telecom.gr και στα social media αναζητώντας telecom.gr.
2: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
3: Λογαριασμοί.
2: Υγεία. Σούπερ μάρκετ.
3: Μίτινγκ.
2: Λογαριασμοί.
3: Συνεργείο.
2: Υγεία. Υγεία.
4: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
5: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Αθήνα Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
7: Ψηρά, ξεκόλα.
8: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
1: Επιστροφή τρίτη ώρα για απόψε στην ανάσα μετά τις 9 πάντα στο δρόμο 89,8 και καλά κάνουμε. Και σε όποιον αρέσει. Σε όποιον δεν αρέσει δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Γενικότερα παιδιά, σε αυτούς που δεν αρέσει μην προσπαθείτε να τους αρέσει, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση. Ειδικά άμα έχουν δεύτερες και τρίτες σκέψεις, σε καμία. Τσάμπα το χρόνο σας, τη φαιά ουσία σας, τη σκέψη σας, το μυαλό σας, το συναίσθημά σας, την προσπάθειά σας, ό,τι τέλος πάντων έχετε, τσάμπα θα πάει. Αφήστε τους να μην τους αρέσει. Τι να κάνουμε τώρα. Έτσι είναι η ζωή. Το ζήτημα είναι να σας αρέσετε εσείς. Αν εσείς σας αρέσετε και αν έχετε και ένα περιβάλλον ανθρώπων που μπορούν να σας πούν τα σίκα σίκα και τις σκάφη σκάφη και να ξέρετε ότι δεν θα υπάρχει κανένα διπλό μήνυμα, δεν θα υπάρχει καμιά διπλή σκέψη κλπ. Άρα η κρίση τους θα είναι ξεκάθαρη και δίκαιη, αυτήν να ακούτε. Και ανθρώπους που εκτιμάτε και σέβεστε. Τώρα όλοι οι άλλοι και για ποιο λόγο και πώς και γιατί και λίγο ίντρικα και λίγο από εδώ και λίγο από εκεί, όχι, μην δίνετε σημασία. Κάντε εσείς αυτά που πρέπει να κάνετε με τον τρόπο που νομίζετε και στο χρόνο που εσείς πιστεύετε και όλα καλά θα είναι. Λοιπόν, www.dromosfm.gr σε όποια φάση και κατάσταση κι αν είστε και στο χρόνο που εσείς πιστεύετε και όλα καλά θα είναι. Λοιπόν,

Έλα τώρα να σου πω τι θα γίνει και τι θα συμβεί το Σάββατο που περιμένουμε όλοι έτσι κι αλλιώς στη συναυλία της Ανασβήσης στο ΆΚΑ. Ο δρόμος θα είναι εκεί από τις 4 το απόγευμα μέχρι και τις 9 το βράδυ, οπότε θα ξεκινήσει η συναυλία. Ζωντανά θα εκπέμπει μέσα από το ΆΚΑ 5 ολόκληρες ώρες με μουσική, live συνδέσεις, εκπλήξεις, ενέργεια, κόσμο, όλα σας συμβαίνουν πριν από την μεγάλη στιγμή, από την έναρξη της συναυλίας της Ανασβήση, που θα μαγέψει κόσμο, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Οπότε μέχρι τις 9, όταν το ΆΚΑ θα γίνει μια φωνή και η Ανασβήση θα ανέβει στη σκηνή, ο δρόμος 89,8 από τις 4 το απόγευμα θα μεταδίδει live από το ΆΚΑ.

0: δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.
1: Αγάπη μου, σου γράφω ένα ποίημα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Ναι, μερικές φορές δεν είναι όλα καλά και όλα ωραία. Μερικές φορές στραβώνει το πράγμα. Και το ζήτημα είναι, δεν ξέρω εσείς σε τι φάση και κατάσταση και πώς χειρίζεστε πράγματα, αλλά όταν σου τελειώνει κάτι, δεν σας έχει τύχει να σου έχει τελειώσει, ρε παιδί μου, να έχεις περάσει εσύ τη διαδικασία του χωρισμού ή του αποχωρισμού μέσα σου και στο χρόνο που εσύ πιστεύεις ή τέλος πάντων που το φέρνουν οι καταστάσεις, απλώς να ανοίγεις την πόρτα και να αποχωρείς από οποιαδήποτε κατάσταση, χωρίς να δώσεις εξηγήσεις, χωρίς να πεις παραπανήσια πράγματα, χωρίς να τσακωθείς, χωρίς να θυμήσεις, χωρίς. Αυτό γίνεται γιατί μέσα σου έχεις αδειάσει, ρε παιδί μου, το έχεις φτιάξει, το έχεις δει το πράγμα από όλες τις πλευρές. Σαφώς φαντάζομαι θα έχεις δώσει και τις εξηγήσεις σου και τα μηνύματά σου σε προγενέστερο χρόνο. Ωστόσο, αν αυτά δεν έχουν εισακουστεί, μπαίνει στη διαδικασία αυτή. Δεν ξέρω αν είστε από αυτούς τους ανθρώπους, εγώ είμαι. Οπότε μετά είσαι πιο ελαφρύς σε όλα σου και στο μυαλό σου και στην καρδιά σου.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Πώς βγήκε το Μπελίτα? Το όνομα της Σαλαμιγού προήλθε από το συνδυασμό των χαϊδευτικών του ζεύγους, καθώς εκείνη τον αποκαλεί Μπεμπούκο και εκείνος την αποκαλεί Λολίτα, οπότε βγήκε το Μπελίτα.
3: Αλήθεια?
2: Είναι πολύ ωραίο.
3: Το οποίο το έχουν πει οι ίδιοι.
2: Μπεμπούκο, άρα παίρνουμε το Μπε και Λολίτα παίρνουμε το Λίτα. Άρα Μπελίτα.
3: Μπεμπούκο, αφού Μπούμπουκος είναι κανονικά.
2: Μπούμπουκος είναι ο Άδωνης. Εδώ είναι Μπεμπούκος.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει.
4: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της.
5: Με τον άντρα σου είμαστε ζευγάρι.
6: Αυτό είναι αστείο, Χρυσό μου. Γιατί έχω το φαγητό στο φούρνο.
7: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Λαέρτης Μαλκότσης. Έλενα Χαραλαμπούδη.
8: Χιλάρη, εσένα σε σέβομαι.
9: Εκείνη απλώς την αγαπώ.
10: Α, εντάξει τότε.
11: Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος.
12: Εντάξει, αμάρτια.
1: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της. Η μαύρη κωμωδία της Debbie Easy από 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Βεάκι για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ο

0: Ζευγαρά. Νέα επιτυχία. Κυκλοφορεί από την Panic Records.
1: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σίγα την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
6: Λοιπόν, εδώ στο δρόμο 89,8 και όπως έχουμε έτσι καθιερώσει τη σπίση, μας αρέσει μία-δύο φορές την εβδομάδα ανάλογα με τα κέφια του. Ο Άκης εδώ, να σε λέω Άκη στον αέρα, ή Κωνσταντίνο.
7: Κωνσταντίνο Γεωργάκη.
6: Κωνσταντίνο Γεωργάκη, να σε λέω. Ναι, το ξέρω αυτό. Θα σε λέω Κωνσταντίνο Γεωργάκη.
7: Πάνω Βαγγελο Δημήτρη.
6: Όχι, θα σε λέω Κωνσταντίνο Γεωργάκη. Ούτε Άκη, ούτε Κωνσταντίνο, ούτε Γεώργιο. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνο Γεωργάκης, λοιπόν, τσόκος, γιατί γελάς, τραγουδάει ένα ρεφρέν. Φοβάμαι ποιο θα είναι το επόμενο. Εάν υποθέσω από αυτό που τραγούδησε πριν από λίγο, θα διχάσεις κόσμο. Θα διχάσεις κόσμο. Έχουμε κι άλλους. Έχουμε και από εδώ, έχουμε και από εκεί, έχουμε και από εκεί. Ό,τι θες. Αυτό είναι στη δική σου ευχέρεια. Ό,τι εσύ θες, εγώ στηρίζω.
7: Γιατί είναι ομάδα, το λένε.
6: Γιατί?
7: Συνθηματικό για ομάδα.
6: Για ομάδα, για ομάδα.
7: Για
6: και θα κάνουμε και τα τυμπανάκια. Για κάνε λίγο το τύμπανο να το δούμε. Καταλάβατε. Καταλάβατε, το νιώσατε, τι έρχεται. Λοιπόν, www.dromosfm.gr για λίγο ακόμα.

0: Με αυτά και μετά αγγίξαμε τελική ευθεία για απόψε. Άλλο δεν έχει εσείς. Σήμερα νομίζω ότι η φωνή μου είναι πάρα πολύ σοβαρή. Καταλαβαίνεις τι λέω. Όχι. Δεν εννοώ ότι είμαι σοβαρή σε αυτά που λέω ή ότι έχω μια διάθεση σοβαρότητας. Νιώθω ότι ό,τι και να πω θα ακουστεί πιο σοβαρό. Γιατί μου συμβαίνει αυτό? Η τοποθέτησή μου, μάλλον κάτσε, πρέπει λίγο κάπως να την κάνω. Δεν με χαλάει. Απλώς διαπιστώνω. Εντάξει, έχω και εγώ τα θέματά μου, μην νομίζετε. Λοιπόν, ό,τι και αν κάνετε, σωστό ή λάθος, φροντίστε να το κάνετε με πολύ πάθος. Θέλω να έχετε το νου σας και θέλω να έχετε και πίστη στην τύχη σας. Μ' αρέσει πολύ που αγαπάτε τον Γιώργο Μαζωνάκη. Μ' αρέσει πολύ που συνεχίζετε να μιλάτε για εκείνον και στα μηνύματά σας. Πολύ μου αρέσει, αλήθεια σας το λέω. Λοιπόν, πίστη στην τύχη σας. Και όλα τα καλά, αυτό θέλω από εσάς και το νου σας φυσικά. Τα λέμε αύριο ανάσα μετά τις 7 το απόγευμα στο δρόμο 89,8. Η Μιράνια Τραγόμαλου και μέχρι τότε, φιλί μεγάλο. Γεια!
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
2: Οι καπάτες να βαράνε για εσένα, να τραγουδάνε μέχρι ο ήλιος να αναπτύνει.
1: Νούμερο 4.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό

0: 99,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Το έχεις, τι νομίζεις?
5: Μάλλον ήρθε η ώρα να το αποδείξεις.
6: Γιατί κάθε πρωί στο δρόμο 89,8 κάποιος κερδίζει τα λεφτά μου.
7: Money. Cash. Money. I need some cash.
4: Στις 8.30 θα ακούσεις μία ιστορία από τη ζωή του Χρήστου.
5: Άκουσε προσεκτικά, γιατί μετά τις 9 θα σε ρωτήσουμε κάτι για να δούμε αν το θυμάσαι.
6: Αν το βρεις, τα λεφτά είναι δικά σου.
4: Αν όχι, ο Χρήστος τα κρατάει.
5: Και το ποσό διπλασιάζεται για την επόμενη ημέρα.
6: Συγγνώμη, δηλαδή τώρα θα πληρώνω εγώ κάθε πρωί?
4: Κάθε πρωί στο «Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου» μόνο στο δρόμο 89,8.
5: Το παιχνίδι που σε βάζει να σκεφτείς, να γελάσεις και να κερδίσεις.
8: «Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου».
9: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη.
10: Μην το χάσεις.
9: Κέρδισε, παίξε, διασκέδασε. Πάρε μέρος και ίσως γίνεις ο επόμενος μεγάλος νικητής.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Ο δρόμος απλά δεν παίζεται. Listen. Get ready. Let's go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: χθες, βρε γειτόνισσα.
1: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
0: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
1: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
2: Σίγα την κομισιόν.
0: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
1: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
0: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
3: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
4: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Το έχεις, τι νομίζεις?
1: Μάλλον ήρθε η ώρα να το αποδείξεις.
2: Γιατί κάθε πρωί στο δρόμο 89,8 κάποιος κερδίζει τα λεφτά μου.
3: Money. Cash. Money. I need some cash.
0: Στις 8.30 θα ακούσεις μία ιστορία από τη ζωή του Χρήστου.
1: Άκουσε προσεκτικά, γιατί μετά τις 9 θα σε ρωτήσουμε κάτι για να δούμε αν το θυμάσαι.
2: Αν το βρεις, τα λεφτά είναι δικά σου.
0: Αν όχι, ο Χρήστος τα κρατάει.
1: Και το ποσό διπλασιάζεται για την επόμενη μέρα.
2: Συγγνώμη, δηλαδή τώρα θα πληρώνω εγώ κάθε πρωί?
0: Κάθε πρωί στο κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου μόνο στο δρόμο 89,8.
1: Το παιχνίδι που σε βάζει να σκεφτείς, να γελάσεις και να κερδίσεις.
4: Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου.
5: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη.
6: Μην το χάσεις.
5: Κέρδισε, παίξε, διασκέδασε. Πάρε μέρος και ίσως γίνεις ο επόμενος μεγάλος νικητής.
7: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σίγα την κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
7: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
11: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Πώς βγήκε το Μπελίτα. Το όνομα της Αλαμιγού προήλθε από το συνδυασμό των χαϊδευτικών του ζεύγους, καθώς εκείνη τον αποκαλεί Μπεμπούκο και εκείνος την αποκαλεί Λολίτα. Οπότε βγήκε το Μπελίτα.
2: Αλήθεια.
1: Είναι πολύ ωραίο.
2: Το οποίο το έχουν πει οι ίδιοι.
1: Μπεμπούκο, άρα παίρνουμε το Μπε και Λολίτα παίρνουμε το Λίτα. Άρα Μπελίτα.
2: Μπεμπούκο αφού Μπούμπουκο είναι κανονικά.
1: Μπούμπουκο είναι ο Άδωνη. Εδώ είναι Μπεμπούκο.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα-όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.

0: όλες τις επιτυχίες.
1: Συμπληρώνεις τα κενά μου σε δοκίμες.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.

10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

ψυχή μου πως λυπείς, τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει,

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Ζώος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

FM στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει παντού.

βιάζεις να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνεις ένα αστέρι και μου λέγες φέρ' εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτεί.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες. Άμα θα πω,
0: όλες τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Όλες τις επιτυχίες.
1: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.